0: οι άνθρωποι. Προφανώς θα το έχουν, γιατί είναι ανθρωπίνως αδύνατο να δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες 24 ώρες το 24ωρο. Παρόλα αυτά, επιμένουν να εργάζονται σε δυσμενείς συνθήκες, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο αυτό.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Τα κύρια μέτωπα είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Νέο μήνυμα εστάλει χθες βράδυ από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέη, Καστάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κύριος Τασούλας και ο κύριος Μητσοτάκης μετέβησαν στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και στη Βραχονησίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και θα υπάρξει επίσης και για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου λίγο μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκβραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Στο Σουδάν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βόρειο Νταρφούρ μετά από επίθεση με ντρόουν σε εθιμικό δικαστήριο. Οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορεί για το πλήγμα τον τακτικό στρατό της χώρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται ανατολικά της πολιτείας της Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το News Radio 105,8.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας, 3 Αυγούστου. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 6 εκτάκτο σήμερα λόγω των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική. Πώς έχει η κατάσταση μέχρι τώρα? Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Η κατάσταση επικεντρώνονται προσπάθειες της πυροσβεστικής μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας και των δήμων και τα λοιπά των εθελοντών στην Ψάθα και στο Κρυοπηγάδι. Όπως εκτιμάται, με το πρώτο φως της ημέρας και εφόσον έχουν προχωρήσει και έχουν προχωρήσει οι επίγειες δυνάμεις στη δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών, η φωτιά αυτή, η μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής, θα είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά. Συνδεόμαστε βεβαίως πάντα με το Earth News, διότι είναι στο πεδίο, κοντά στο πεδίο, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και όλος ο μηχανισμός έχει ρηχθεί στη μάχη. Είναι τέταρτη μέρα αυτή που ξημερώνει με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Είναι λοιπόν οι συνάδελφοι εκεί επί τόπου και παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς. Γιώργος Κοβός στην Ψάθα, παρακαλώ να συνδεθούμε με την Ελλάδα μέσα.
1: Να απειλεί ουσιαστικά, να απειλεί με δυναμική αυτή τη στιγμή κάτι. Όμως παρόλα αυτά βλέπουμε τις φλόγες από τη μία να στέκονται πάνω στο όρος Ζάστανο, που ανά πάσα
2: στιγμή μεγαλώσει αυτό το μέτωπο. Έχει μεγαλώσει αυτό το μέτωπο, Γιώργο, από την προηγούμενη φορά που συνδεθήκαμε.
1: Έχει μεγαλώσει, αλλά σιγοκαίει, σιγοκαίει όμως. Και το δουλεύουν, από ό,τι μαθαίνουμε, το δουλεύουν οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί στην πυρκαγιά. Ενώ η ίδια κατάσταση είναι και στο και στην Ψάθα, πάνω από την Ψάθα, στο μικρό μέτωπο αυτό βλέπουμε πάνω από την Ψάθα. Βέβαια οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι σε πολύ σχετικά κοντινή απόσταση από τα μαγαζιά που βρίσκονται στην παραλία της Ψάθας. Είναι γύρω
2: στα... Άρα δεν το βλέπουμε ολόκληρο, επειδή εκεί υπάρχει χαράδρα, υπάρχει ανάγλυφο δηλαδή. Βλέπουμε εκεί την άκρη του. Φαίνεται ότι καίει από την πίσω πλευρά. Εμείς το βλέπουμε στην κορυφή και ίσως λίγο στην άκρη του. Συνεπώς αυτό πρέπει να εικάσουμε, Γιώργο, από αυτά που λες, ότι καίει πίσω από αυτό.
1: Όχι,
2: το βουνό.
1: Μισό λεπτάκι. Τώρα αναφέρθηκα στο όρος Ζαστανό, αλλά στη συνέχεια πήγα, εάν μας δείξει τώρα Πέτρος Αλλιώς στην ευθεία, εδώ που είναι η παραλία της Ψάθας, ακριβώς από πάνω έχουμε
2: αυτό βλέπουμε
1: μια άλλη πυρκαγιά. Αυτό βλέπαμε πριν, είναι γύρω στα 300-400 μέτρα απόσταση από μαγαζιά, από τα μαγαζιά που βρίσκονται στην παραλία, τα πρώτα μαγαζιά που βρίσκονται πάνω στο...
2: Με τι φορά?
1: Στο ένα μικρό υψωματάκι.
2: Με τι φορά, Γιώργο, με ποια φορά, με ποια κατεύθυνση οι φλόγες?
1: Δεν υπάρχει, διατηρεί μια σταθερότητα, σιγοκαίει, δεν υπάρχει άνεμο σε αυτή τη στιγμή. Η φωτιά σιγοκαίει έτσι όπως την είχαμε αφήσει νωρίτερα.
2: Και άρα αυτή η απόσταση των 300,
1: είναι το θετικό της όλης υπόθεσης.
2: Η απόσταση των 300 μέτρων που μας λες, λες ότι δεν αλλάζει, είναι αυτή, δεν κατεβαίνει δηλαδή η φωτιά πιο χαμηλά, απλά καίει σε εκείνο το σημείο.
1: Και σε εκείνο το σημείο. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι και οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί σε διάφορα σημεία και προσπαθούν να αναχαιτίζουν την πυρκαγιά με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Και φαίνεται ότι ο άνεμος, ο οποίος έχει κοπάσει εδώ και αρκετές ώρες, βοηθάει ουσιαστικά στο να αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Σίγουρα είναι δύο μέτωπα αυτά, το ένα στο Ροζάστανο και το άλλο πάνω από την Ψάθα, που είναι ενδυνάμει απειλές για τις περιοχές της Ψάθας και του Αλεποχωρίου. Όμως φαίνεται
2: αυτή τη στιγμή
1: ότι
2: η εικόνα είναι ότι δεν κινούνται απειλητικά, γιατί υπάρχει ηρεμία.
1: Αυτό που περιμέναμε όλοι, το να πέσει ο άνεμος. Ναι, αυτό που περιμέναμε όλοι, να πέσει ο άνεμος σαν την πιο ουσιαστική βοήθεια, φαίνεται ότι έχει τελικά
2: εβοδοθεί. Για τη διάρκεια της νύχτας τουλάχιστον βοηθάει, γιατί έχουμε δύο μέτωπα τα οποία είναι πολύ κοντά, θα μπορούσαν, όπως το είπες και εσύ, εν δυνάμει να γίνουν απειλητικά. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν τα βοηθάει ο άνεμος, δεν ενισχύεται το μέτωπο, δεν ενισχύεται η δύναμή του, δεν κατεβαίνει, απλώς σιγοκαίει και το ένα και το άλλο στα σημεία τα οποία βρίσκονται. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι.
1: Βεβαίως. Έτσι θα παραμείνει, ελπίζουμε να παραμείνει έτσι, χωρίς ανέμους. Είναι κάτι σημαντικό και για την κατάσταση της θάλασσας, ούτως ώστε τα εναέρια μέσα που θα έρθουν το πρωί να μπορέσουν και να ανεφοδιαστούν και στη συνέχεια να πάνε να επιχειρήσουν. Είναι μια ιδανική κατάσταση για να λειτουργήσουν πιο επιθετικά τα εναέρια μέσα το πρωί και να μπορέσουν να καταστήλουν την πυρκαγιά που θυμίζω ότι μπαίνουμε στο 4ο 24ωρο που καίει από τότε που ξεκίνησε, από τις 31 Ιουλίου. Στο καλαμάκι της Βιωτίας. Στη συνέχεια πέρασε στον Άγιο Βασίλειο, ανεβαίνοντας ήδη ένα βουνό μέχρι να φτάσει εκεί, κόβοντας στη μέση το βασικό δρόμο που ενώνει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές.
2: Και μιας και το λες αυτό, Γιώργο, εμείς θα δούμε το χάρτη που αποτυπώνει όλη αυτή τη ζημιά που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα μας το δείχνουν εδώ οι συνάδελφοι. Η κόκκινη περιοχή που βλέπουμε αριστερά στο χάρτη μας είναι αυτό που μας είπες πριν. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε εκεί στον Άγιο Βασίλειο, έκαψε εκείνη την περιοχή.
1: Λίγο πιο δίπλα στο Καλαμάκι, από τον Άγιο Βασίλειο, στο Καλαμάκι της Βιωτίας ξεκίνησε 31 Ιουλίου.
2: Έκαψε λοιπόν και βλέπουμε να φτάνει. Ανέβηκε... Μισό λεπτό να περιγράψω λίγο το χάρτη μας για να γίνει κατανοητός, Γιώργο. Βλέπουμε να έχει κάψει μέχρι την παραλία. Είναι εκεί που έγιναν οι εκενώσεις διαθαλάσσεις των ανθρώπων. Ο κόλπος που βλέπουμε αμέσως μετά που κινίζει είναι ο κόλπος του Αγίου Βασιλείου. Εκεί έγινε επίσης μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν έτσι, η πυρκαγιά που ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα 4-24 ώρα μετά. Ξεκίνησε από τη Βιωτία, σε εκείνο το σημείο πέρασε στο Πόρτο Γερμενό. Είδαμε τις μεγάλες καταστροφές που έχει κάνει στο Πόρτο Γερμενό. Πολύ μεγάλη καταστροφή, καταστράφηκαν, κατακάηκαν πάρα πολλά σπίτια. Ο οικισμός και νομίζω ότι τα αυριανά ρεπορτάζ θα αποτυπώσουν αυτή τη ζημιά που έχουμε εκεί, αυτή την καταστροφή, πραγματικά την πολύ μεγάλη καταστροφή. Και μετά σε δύο μέτωπα κινήθηκε. Προς τα σημεία που είναι τώρα ο Κώστας Νούσης, δηλαδή στις περιοχές εκεί του Αγίου Νεκταρίου, του Κρύου Πηγαδιού και της Αγίας Παρασκευής, η άλλη γλώσσα πέρασε πάνω από την Ψάθα, κατέβηκε στο Όρος Πατέρας και όπως τη βλέπουμε έχει απόλυξη. Εκεί που αφήσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη νωρίς σε αυτή τη σύνδεση, δηλαδή στο όρος Κανδύλι, απειλήθηκε το μεσημέρι και η βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για την έκταση την οποία έχει κάψει μέχρι αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά. Έλα Γιώργο, γιατί εσύ την κάλυψες από την αρχή της.
1: Μία απόσταση.
2: Ξέσπασε στο Καλαμάκι, έτσι.
1: Μία απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων. Μία απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων. Όντως την κάλυψα από την αρχή, από τις 31 Ιουλίου στο Καλαμάκι. Πρέπει να σου πω, Χρύσα, ότι αφού έφυγε η πυρκαγιά και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο από το Καλαμάκι, στη συνέχεια είχαμε μία αναζωπήρωση σε ένα λόφο πίσω από το Καλαμάκι ακριβώς. Αυτή η αναζωπήρωση, αυτή η φωτιά που προέκυψε από την αναζωπήρωση, στη συνέχεια έφτασε στην μπροστινή πλευρά του λόφου, από την πλευρά της θάλασσας. Mm-hmm. Εμείς εκείνη την ώρα ήμασταν εν πλώ με το συνεργείο του Earth News και το ουσιαστικά νιώθαμε τη φλόγα επάνω μας, παρόλο που ήμασταν μέσα στη θάλασσα. Η φωτιά συγκεκριμένη κινήθηκε μετά προς τα πίσω, κινήθηκε προς την περιοχή της Λιβαδόστρας,
2: mm-hmm.
1: που είναι το σημείο από που πήγαιναν οι άνθρωποι που απεγκλωβίζονταν από τον Άγιο Βασίλειο.
2: Θα περιγράψαμε όλα αυτά με όλες αυτές τις δραματικές σκηνές της πρώτης μέρας της πυρκαγιάς, Γιώργο, με τους απεγκλωβισμούς από θαλάσσεις, με την αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν οι καπνοί μέχρι χαμηλά στη θάλασσα, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο πραγματικά έκοβε την ανάσα και έτσι προκαλούσε και σοκ, κυρίως για τους ανθρώπους που ήταν εκεί και το αντιμετώπιζαν, αλλά και για μας τους υπόλοιπους που το βλέπαμε να συμβαίνει. Αυτό όμως το οποίο έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε είναι ένα μέτωπο σε πολύ μεγάλη έκταση, που τώρα βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως είπες και εσύ, όπως μας περιέγραψε και ο Κώστας Νούσης από την περιοχή εκεί, από την πίσω πλευρά του βουνού, του όρους Πατέρας, είναι σε, και με χαμηλή ένταση, δεν έχει κατασταλεί, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι το μέτωπο αυτής της πυρκαγιάς έχει κατασταλεί. Παρόλα αυτά βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει άπνοια στο να μην ενισχύεται η έντασή του και να μην γίνεται απειλητικό. Η δική σου εικόνα είναι, και θα ήθελα να την επαναλάβουμε, αυτό που βλέπουμε, που είναι το τόξο πάνω από το Μύτικα και πάνω από την Ψάθα.
1: Ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Από το Μύτικα, όπως βλέπουμε από αριστερά της κάμερας, που είναι μια πολύ μικρή εστία πλέον, έχει μείνει εκεί στο Μύτικα. Στη συνέχεια λίγο πιο δεξιά στην ευθεία είναι το κομμάτι του Πόρτο Γερμανού, εκεί που ουσιαστικά έπεσαν και τα δύο ελικόπτερα νωρίς το απόγευμα. Και στη συνέχεια πιο δεξιά όσο πάμε είναι η Ψάθα και συνεχεία εδώ τα Μέγαρα. Σε όλα αυτά τα σημεία βλέπουμε ότι ενώ παραμένουν αυτά τα μέτωπα, υπάρχει μία σταθερότητα στο ρυθμό με τον οποίο καίει η πυρκαγιά. Φαίνεται αυτό που λέμε απλά, ότι έχει κάτσει κάπως η φωτιά. Παρόλα αυτά όμως είναι ενεργό ακόμη το μέτωπο.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή εάν αρχίσει πάλι να φυσάει κάποια στιγμή, θα μπορεί σίγουρα να αποκτήσει μια άλλη δυναμική.
2: Θα το δούμε, ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό απόψε, γιατί χτες το είδαμε να συμβαίνει εκεί γύρω στις 4 η ώρα, ενώ η εικόνα που μεταδίδαμε ήταν έτσι όλη τη νύχτα. Ναι. Εκεί στις 4 η ώρα είδαμε να ενισχύονται οι άνεμοι. Έχουμε μια τέτοια πρόβλεψη από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, για μια ενίσχυση των ανέμων, των βόρειων βορειοδυτικών ανέμων. Θα δούμε, ελπίζουμε να μην έχει αυτό έτσι πολύ δυσμενές αποτέλεσμα για τα μέτωπα, και να πάμε έτσι ομαλά μέχρι το πρωί στις 6 ώρα.
1: Μιλάμε
2: που θα
1: για
2: γίνει
1: ενίσχυση όμως.
2: Ένας καινούριος σχεδιασμός, αυτό ήθελα
1: μιλάμε
2: να πω.
1: Μιλάμε για ενίσχυση,
2: Γιώργο,
1: με την ίδια ένταση.
2: Όχι, όχι, θα είναι λίγο πιο χαμηλή η ένταση. Γύρω στο ένα μποφόρ χαμηλότερη η ένταση από ό,τι ήταν χτες. Και ελπίζουμε αυτό να βοηθήσει στο να πάμε πιο ομαλά σε ένα νέο σχεδιασμό ξημερώνοντας ημέρα, που ίσως μας επιφέρει έτσι κατά τη διάρκεια της μέρας και μέχρι το τέλος της, στο να έχουμε ένα αποτέλεσμα κατάσβεσης, ελέγχου εν πάση περιπτώσει, για να μπούμε στη δεύτερη φάση της επιτόπου επιχείρησης των δυνάμεων, για να σβήσουν το κάθε μικρό, έτσι, την κάθε μικρή εστία, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης της φωτιάς. Λοιπόν, θα βάλω... Ναι, θέλω, αν θέλεις να πεις
1: κάτι. Ξέρεις κάτι, Χρύσα, λίγο νωρίτερα... Ναι, απλά είχες αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στο πόσο πρόσφορο έδαφος βρήκε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό, το οποίο είναι μια περιοχή με πολύ πλούσια βλάστηση σε πεύκο. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και πολύ πυκνή ποσότητα πεύκου. Όπως καταλαβαίνουμε, ήταν εκεί και ήταν καθοριστικό το πέρασμα της πυρκαγιάς από αυτή την περιοχή. Μάλιστα, όταν βλέπαμε από. Όπως καταλαβαίνουμε, ήταν εκεί και ήταν καθοριστικό το πέρασμα της πυρκαγιάς από αυτή την περιοχή. Μάλιστα, όταν βλέπαμε.

0: Ενώ και τα σπίτια τα περισσότερα που έχουν καεί είναι ουσιαστικά μέσα στο Πεύκο, έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνουμε ότι έδωσαν πολύ πλούσια καύσιμη ύλη στην πυρκαγιά για να προχωρήσει και να φτάσει πολύ εύκολα.
1: Πάντως,
0: μέχρι
1: Γιώργο,
0: και εδώ στα Μέγαρα.
1: Ξέρεις, σε πάρα πολλά βουνά της χώρας μας, μέχρι ένα ορισμένο υψόμετρο, είναι πευκόφυτα. Είναι η Πεύκη, είναι ένα δέντρο το οποίο έχει ευδοκιμήσει τη Μεσόγειο και στα δικά μας βουνά οι συνθήκες το βοηθάνε πολύ να αναπτυχθεί και βέβαια μπορεί να είναι εφλεκτός υλικό όταν υπάρχει πυρκαγιά, έχει όμως το πλεονέκτημα να μπορεί να αναγεννηθεί χωρίς να υπάρξει, με φυσικό τρόπο, χωρίς να υπάρξει ανθρώπινη έτσι, προσπάθεια. Αν το αφήσουμε βέβαια και δεν καεί και ξανακαεί πολλές φορές.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα ας πούμε μιλάμε για μια πυρκαγιά που βιώνουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μετά από 16-17 χρόνια. Δηλαδή το 2009 είχαμε ακριβώς την ίδια πυρκαγιά. Ξεκίνησε από εκεί, από τη Βιωτία στον Άγιο Βασίλειο, ανέβηκε το βουνό, πέρασε στο Πόρτο Γερμανό και έκαψε ακριβώς ό,τι έκαψε και τώρα. Πολλά από τα δέντρα που είδαμε ήταν αναγεννημένα. Όπως προανέφερες, αναγεννήθηκε πολύ γρήγορα το Πεύκο και παρόλα αυτά και αυτό που αναγεννήθηκε ξανακάει και τώρα.
1: Ναι,
0: άρα
1: έτσι
0: μιλάμε
1: είναι.
0: Για έναν τέτοιο ρυθμό.
1: Έτσι είναι, όπως το λες. Απλώς ευελπιστούμε για μια νέα φάση ανανέωσης, γιατί το δάσος, το Πεύκο δάσος ήταν όριμο. Έτσι λένε οι επιστήμονες, το διάστημα το οποίο είχε μείνει άκαυτο και είχε μεγαλώσει είναι αρκετό και ικανό να έτσι δημιουργήσει μια νέα αναγέννηση χωρίς να υπάρξουν προβλήματα. Αν ληφθούν όλα τα μέτρα που μας είπαν, συζητήσαμε με επιστήμονες νωρίτερα, αν ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας για να υπάρξει αυτή η φυσική αναγέννηση χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία πάλι, θα επανέλθουμε.
0: Χρύσα, έχουμε μια μικρή...
1: Ναι.
0: Μια μικρή ενίσχυση των ανέμων.
1: Ήταν σαν να το λέγαμε τώρα, Γιώργο. Σαν να το λέγαμε, μόλις το είπαμε ότι αυτή
0: και
1: είναι
0: όχι
1: η ώρα
0: μόνο
1: που
0: αυτό,
1: θα...
0: καταλαβαίνουμε ότι πάνω στο όρος Ζάστανο που αναφερθήκαμε νωρίτερα, ναι, που μένεται αυτό το μέτωπο εκεί με μία σταθερότητα, βλέπουμε ότι κάπως γίνεται λίγο πιο έντονος ο καπνός όσο μπορούμε να διακρίνουμε, ναι, γιατί είναι και νύχτα. Φαίνεται να γίνεται λίγο πιο έντονος ο καπνός και κάπως σαν να γίνεται λίγο πιο έντονη η φλόγα. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως, ναι, εδώ να έχουμε αυτή τη μικρή ενίσχυση. Μπορεί εκεί που είναι και λίγο μεγαλύτερο το υψόμετρο επάνω στο λόφο, μπορεί να είναι κάπως πιο έντονος ο άνεμος. Σε αυτό το σημείο,
1: λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
0: Και να έχει σίγουρα μεγαλύτερη επιρροή πάνω στην πυρκαγιά.
1: Θα το παρακολουθήσουμε, το είπαμε και νωρίτερα, Γιώργο, ότι η πρόγνωση είναι ότι από αυτή την ώρα, γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα και μέχρι το μεσημέρι, θα έχουμε πάλι μια ενίσχυση των ανέμων για να πέσουν μετά το μεσημέρι σε χαμηλή ένταση, να πέσει η έντασή τους δηλαδή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα επιδεινώσει πολύ την κατάσταση. Για να δούμε, το παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε και πάλι και σε σένα και στον Κώστα Νούση. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την αίθουσα σύνταξης, γιατί Σπυριδούλα Σκούρα, αυτό που λέγαμε πριν με τους καθηγητές, ότι δηλαδή περιοχές οι οποίες παραδοσιακά δεν έδιναν πυρκαγιές, όπως για παράδειγμα η περιοχή της Ουάσιγκτον, πράσινες, με πολλή υγρασία.
2: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση μέχρι αυτήν την ώρα, θα ήθελα να κάνουμε ένα σημάζεμα. Δυτική Αττική, έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά, το ένα μέτωπο στην Αγία Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι. Το δεύτερο μέτωπο προς την περιοχή των Μεγάρων, συγκεκριμένα στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι που έχουν καεί και σπίτια, και όχι μόνο εκεί βεβαίως. Αυτή η πυρήνη λελαπάφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές. Και έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούν ακόμη και έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν τη φωτιά και επίσης έχουμε χαμηλή ένταση ανέμων, που σημαίνει ότι αν διατηρηθεί έτσι η κατάσταση

0: έτσι και πάμε έτσι μέχρι το πρωί που θα επιχειρήσουν, ελπίζουμε, τα εναέρια μέσα, η κατάσταση θα είναι καλύτερη από αυτή που έχουμε βιώσει τα τελευταία 3-24 ώρα. Σήμερα έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πυρκαγιάς στις συγκεκριμένες περιοχές, Γενική Επιφυλακή του Πυροσβεστικού Σώματος, και είναι σε ισχύ, παραμένει, το σχέδιο δράσης που προβλέπει την προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Να αποφεύγουμε ενέργειες πρέπει, αυτό το λέει η πυροσβεστική, που προκαλούν σπινθήρες και βεβαίως σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς το 199. Θα μου πεις, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε, αλλά να το πράξουμε όπως πρέπει. Από σήμερα προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση των θυελλωδών ανέμων και των ανέμων που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες έως 6 μποφόρ, κυρίως μέσα στο Αιγαίο, χωρίς σημαντικές εντάσεις στις ηπειρωτικές περιοχές, εδώ στην Αττική, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ. Και η εξασθένιση των ανέμων θα συνοδευτεί από άνοδο της θερμοκρασίας. Στα δυτικά θα φτάσει στους 38 βαθμούς, στα ανατολικά οι μέγιστες 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να έχει, η κατάσταση φαίνεται ότι έχει μπει σε μια διαδικασία η όλη προσπάθεια των πυροζεστών, έχει βάλει τη φωτιά σε μια διαδικασία βελτίωσης, θα το πω έτσι, για να είμαστε ακριβείς και αισιόδοξοι. Άλλοι επιχειρούν στα μέτωπα, το καταλαβαίνουμε, αλλά εν τ' αυτή την περίπτωση περιμένουμε να δούμε βελτίωση της κατάστασης, να σβήσουν οι φωτιές, να δούμε τι θα γίνουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, η σημερινή δηλαδή, που είναι Δευτέρα, ξεκινάει ως εξής. Θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις και συντονισμένες ενέργειες του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για θέματα κρατικής αρρωγής, του κ. Κώστα Κατσαφάδου, στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Πρέπει να συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταγραφούν οι ζημιές και να ενεργοποιηθεί άμεσα το σύστημα κρατικής αρρωγής για να στηριχθούν οι πληγέντες πολίτες και οι επιχειρήσεις. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης λέει ότι η σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στο Πόρτο Γερμενό, αναβάλλεται, καθώς η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια συνεχίζουν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών. Αυτή η σύσκεψη θα γίνει, ενώ στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στο Πόρτο Γερμενό, θα γίνει αύριο Τρίτη, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή. 5 η ώρα θα υπάρξει, θα μου επιτρέψετε, για να μην κάνω λάθος, δεν θα το ήθελα, στις 5 η ώρα θα υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Όσον αφορά στις αυτοψίες, ξεκινούν σήμερα πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τα πυρηνικά μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εξειδικευμένα στελέχη θα συνδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές για να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πυροπλήκτους. Οι πυροπαθείς μετά το σχετικό έλεγχο αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Το Σάββατο που μας πέρασε και χθες πραγματοποιήθηκαν συνεχείς επικοινωνίες με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιους φορείς για να συντονίσουν τις ενέργειες, να καταγράψουν τις ζημιές και όλα τα σχετικά. Επίσης να πω ότι από σήμερα αναπτύσσονται λοιπόν τα κλιμάκια των μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στο Δήμο Θηβαίων, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στο Δήμο Αιγιάλιας και στο Δήμο Δωρίδος. Για το Δήμο Ρεθύμνου οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη, 4 Αυγούστου, ενώ η ενημέρωση για τις αποζημιώσεις στις οποίες έχουν μπει στη διαδικασία οι Δήμοι και τα λοιπά και οι περιφέρειες, μαζί με το φύλλο επανελέγχου που θα παραδίδεται στους πολίτες κατά τις αυτοψίες, θα διανέμεται ενημερωτικό φυλάδιο με αναλυτικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρρωγής, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, παρακαλώ. Έτσι. Οπότε έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί κάποια στιγμή οι φωτιές θα σβήσουν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και θα πρέπει επίσης να δούμε την κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους, καταστράφηκαν οι καλλιέργειές τους. Ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο Earth News ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και μίλησαν για μια κατάσταση η οποία τώρα θα τελειώσει, εντάξει, όμως, αυτό έχει συνέπειες, οι φωτιές αυτές έχουν συνέπειες που θα κρατήσουν χρόνια, δεν είναι κάτι, θα αποκατασταθούν οι ζημιές, θα τελειώσει η διαδικασία του να μπω ξανά στο σπίτι μου, όλα αυτά θα γίνουν, αλλά όπως και να έχει, αυτό, υδροφόρος ορίζοντας, προϊόντα, έτσι, να τα σκεφτόμαστε όλα. Και επίσης περιμένουμε και το χειμώνα που θα έχουμε και βροχές, γιατί έτσι είναι το φθινόπωρο και ο χειμώνας, και εκεί θα έχουμε επίσης συζητήματα. Γι' αυτό κουβεντιάζαμε εδώ πάρα πολλές φορές για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη για αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή. Έτσι, κλιματική αλλαγή. Αυτά γίνονται εδώ. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Γαλλία και στην Ισπανία. Και δεν είχαν μόνο εκεί φωτιές, και στο Μαρόκο και στην Αλγερία. Και στην Πορτογαλία είχαμε θέματα και στην Ιταλία προέκυψε ζήτημα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολικά της Ουάσιγκτον. Και προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην περιοχή του Σποκέιν. Περίπου 60.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Αυτή η πύρινη λέλαπα που έχει ενσκύψει και εκεί έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές. Η πόλη Σποκέιν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Στις γύρω περιοχές κάηκαν μέσα στο Σαββατοκυριακό χιλιάδες στρέμματα. Είναι μία από τις δεκάδες πυρκαγιές που μένονται στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και δοκιμάζουν τις δυνατότητες των ομοσπονδιακών αρχών, των πολιτιακών αρχών και των τοπικών υπηρεσιών πυρόσβεσης. Έχουν ήδη καταστραφεί περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις φλόγες ολόκληρη την πολιτεία, στην Ουάσιγκτον, επαναλαμβάνω. Και ορισμένες πυρκαγιές μεταξύ αυτών και στις περιοχές του Σποκέιν που αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να φύγουν παραμένουν εκτός ελέγχου. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Δεν έχουν αναφερθεί επίσης αγνοούμενοι. Αλλά λένε οι αρχές ότι η επιχείρηση αντιμετώπισης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Επίσης, μεταξύ των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από την περιοχή του Σποκέιν περιλαμβάνονται και ασθενείς από νοσοκομείο του Αμερικανικού Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων. Υπάρχουν βίντεο, τώρα με το διαδίκτυο είναι πανεύκολο να το βρει κανείς. Δείχνουν κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, πυκνούς μαύρους καπνούς πάνω από κατοικημένες περιοχές και καμένα σπίτια. Μόνο οι καμινάδες έχουν μείνει. Και επειδή δεν θα αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες και έχουν θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 48 βαθμούς, οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι δεν θα σβήσουν οι πυρκαγιές τις επόμενες μέρες. Υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται και βεβαίως συνεχίζεται η ξηρασία και είναι και οι ισχυροί άνεμοι πλέον στην περιοχή, μέχρι και 72 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει τι, τα ξέρουμε και από τα δικά μας, τα έχουμε δει, πρόσθετα προβλήματα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο καιρός, είπε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Ομάδας Αντιμετώπισης Πυρκαγιών από την Καλιφόρνια πήγε στην Ουάσιγκτον και λέει ότι ο καιρός λειτουργεί εναντίον μας και το ίδιο συμβαίνει με το έδαφος. Καταλαβαίνετε γιατί τα ζούμε, πώς έχει η κατάσταση στην Ουάσιγκτον. Κατά τα άλλα, είχαμε πριν από λίγο ένα σεισμό 5,4 ρίχτερ στην Αίγυπτο. Στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αιγύπτου, λέει το γερμανικό ερευνητικό κέντρο γεωεπιστημών. Είχε βάθος, σταδιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητός, λέει, σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Προσέξτε τώρα, παιδιά. Η δόνηση αυτή, τα 5,4 ρίχτερ, έγινε αισθητή από περίπου 66 εκατομμύρια ανθρώπους σε Αίγυπτο, Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Ιορδανία. Μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς. Εγώ δεν θα πω θύματα, θα πω τραυματισμούς. Επίσης, πριν από λίγο ώρα Ελλάδος, βγήκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και είπε ότι... Ωραία, καλά πάμε. Ότι υπάρχει συμφωνία για το ασθενά του Ορμούζ και ότι σήμερα θα ξεκινήσουν πάλι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που έχουν παγώσει τα χρηματιστήρια. Εγώ το είπα από την Παρασκευή. Λέω, περιμένετε να έρθει Δευτέρα, να ανοίξουν τα χρηματιστήρια, να ανοίξουν ασιατικές αγορές. Ανοίξαν οι ασιατικές αγορές. Πέφτει το πετρέλαιο 5%, έτσι, με το άνοιγμα. Και είπε λοιπόν ότι θα γίνουν νέες διαπραγματεύσεις. Υπάρχει, λέει, συμφωνία για το Ορμούς, θα υπάρξει για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, για το Ορμούς που είπε, βγήκαν οι Βρετανοί, η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, και είπε ότι ακούστηκε έκρηξη κοντά σε τάγκερ ανοιχτά του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς και τα λοιπά. Ο πλοίαρχος είπε ότι ακούστηκε κοντά στο τάγκερ η έκρηξη αυτή. Οπότε περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Θα μου πεις, δεν είχαν γίνει δηλώσεις πριν του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ιράν εμποδίζει κάθε διέξοδο και τα λοιπά. Ναι, όμως έχω να σας πω ότι σήμερα θα γίνουν οι νέες διαπραγματεύσεις. Τι θα γίνει δεν ξέρω, διότι υπάρχει και το πάντα ο παράγοντας των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και γίνονται και όλο και πιο επιθετικοί. Θα δούμε. Επιτίθενται στη Σαουδική Αραβία αυτή, η Σαουδική Αραβία ίσον πετρέλαιο. Λοιπόν, για να δούμε. Κατάρ και Πακιστάν συνεχίζουν να πιέζουν για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών που κατέρευσε οι προηγούμενες συνομιλίες, η συμφωνία των 60 ημερών και τα λοιπά. Δεν υπήρχε κάποια στιγμή οι βομβαρδισμοί, μετά σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί, υπήρξαν δημοσιεύματα που λέγανε θα βομβαρδίσουν ξανά στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ. Βγήκε προχθές ο Τραμπ, είπε ότι συμφωνήσαμε γιατί μας παρακαλέσανε, λέει, οι Ιρανοί και οι σύμμαχοί μας στην περιοχή, μας ζητήσαν να μην επιτεθούμε τα λοιπά. Είχε μπει σε διαδικασία μεγάλη το Ισραήλ, γιατί θα δεχόταν, ήταν έτοιμο να αναχαιτήσει αν και εφόσον βαλιστικούς πυράβλους. Τώρα λέει ότι είμαστε εν αναμονή των πώς να το πω, των διαβουλεύσεων. Επίσης κάτι πρέπει να γίνεται καλόν, διότι καλό θα δείξει. Βγήκε ο αξιωματούχος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και είπε ότι βρισκόμαστε κοντά σε επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Και είπε ότι οι διαμεσολαβητές του Ιράν επιδιώκουν την επαναφορά του μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανέναρξη των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Οπότε αν το λένε και αυτό, το λένε και οι Ιράνοι, είμαστε, θεωρώ, και μακάρι να μην διαψεύσω, σε ένα καλό δρόμο. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί από τη μία, όχι από τη μία μέρα στην άλλη, όχι, από τη μία στιγμή στην άλλη. Τι δηλώσεις μπορεί να γίνουν ξανά και όλα τα σχετικά. Αλλά για να αναβληθεί η επίθεση, αυτό, ξαναλέω, είναι καλό για τις τιμές του πετρελαίου, έτσι, που πέφτουν με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Για να γυρίσουμε στα δικά μας, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η φωτιά στη Δυτική Αττική. Το ένα μέτωπο είναι απομάκρυνση προς Νέα Πέραμο. Ηχήσε το 112 για απομάκρυνση προς Νέα Πέραμο. Μάλιστα. Τι θέλουμε? Θέλουμε να πέσουν οι άνεμοι, να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και να είναι η κατάσταση καλύτερη. Πάμε να συνδεθούμε παρακαλώ πολύ με Earth News.
1: Αγία Σκέπη αλλά και Μπότσικα προκειμένου να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών όπως γράφηκε το 112 λόγω της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς που κατακαίει την Δυτική Αττική. Όπως ακριβώς γράφει και το μήνυμα, αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, απομακρυνθείτε προς τη Νέα Πέραμο. Το λάβαμε πριν από λίγα λεπτά, πριν από 8 λεπτά.
2: Ήταν η περιγραφή που έκανε ο Θοδωρής Παναγιωτίδης λίγο νωρίτερα στην ροή της, την αποσυνή ροή με την οποία εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη των μετώπων. Θα επαναλάβω εγώ ότι είναι αυτό το μέτωπο το οποίο κατέβηκε από την Ψάθα και το Αλεποχώρι, το οποίο το μεσημέρι απείλησε την βιομηχανική περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. Μας το δείχνε να εξελίσσεται πάνω στο όρος Κανδύλη με κατεύθυνση προς την Αγία Σκέπη. Φαίνεται ότι αυτό εξελίσσεται προς τα εκεί με μια έτσι ταχύτητα η οποία οδήγησε στο να φτάσει πολύ κοντά στην Αγία Σκέπη. Γι' αυτό έχουμε και το 112.
1: Γι' αυτό ακριβώς καταφερθούν να μετακινηθούν για την ακρίβεια προς τη Νέα Πέραμο. Ναι. Όσοι κάτι βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε στην Αγία Σκέπη είτε στο Κανδύλι, σε αυτές τις γύρω περιοχές, να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο προκειμένου να προστατευτούν οι ίδιοι.
2: Φαίνεται ότι οι άνεμοι που μας περιέγραψε και ο Γιώργος Κοβός προηγουμένως, αλλά και που είδαμε να καταγράφονται εκεί στην περιοχή, να έχουν αρχίσει να ανεβαίνει η δύναμή τους, δηλαδή να ανεβαίνει η έντασή τους, προκαλούν αυτή την ένταση στη φωτιά, η οποία προχώρησε προς την κατεύθυνση της Αγίας Σκέπης. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μέτωπο. Έχουμε ακόμη περίπου 2,5 ώρες, 1,5 με 2 ώρες μέχρι να έχουμε το πρώτο φως της μέρας και να μπορέσουμε να δούμε τον νέο σχεδιασμό, ο οποίος θα γίνει από την πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μέτωπο το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται σε 3 σημεία, στην Ψάθα όπου είναι ο Γιώργος Κοβός, στην περιοχή εκεί Κανδύλη, Αγία Σκέπης και Μπότσικα, κοντά στο Δήμο Μεγαρέων, αλλά και στην άλλη, στην πίσω πλευρά του Όρους Πατέρας, εκεί στο Τόξο, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Λοιπόν, αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη. Θα δούμε πώς τη συνέχεια αυτής της άσχημης της επιδείνωσης που έχουμε και σε αυτό το μέτωπο. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε να δούμε τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά στη Φωκίδα, η οποία είναι υπό έλεγχο και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Η κατάσταση έχει ως εξής, για να δούμε, τέτοια ώρα συνήθως ανεβαίνουν οι άνεμοι. Και αφού ανεβαίνουν οι άνεμοι και βρίσκει και πρόσφορο έδαφος η φωτιά, σε αυτή την στη συνθήκη έχεις και το 112 για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι προς Νέα Πέραμο πριν από λίγο. Λοιπόν, τι άφησε πίσω της φωτιά αυτή η κατάσταση που βλέπουμε και που θα τη βιώσουμε, τη βιώνουμε τώρα με τις φλόγες. Όταν θα σβήσουν οι φλόγες, έχουν γίνει στάχτη πάνω από 111.000 στρέμματα από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Βιωτία και Αττική, και πέρασε, παιδιά, υπάρχει δορυφόρος. Ο δορυφόρος λοιπόν καταγράφει τα πάντα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, και μέχρι τις 12:05 χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Βιωτία, στο Πόρτο Γερμενό και σε γειτονικές περιοχές της Αττικής. Η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 80.800 στρέμματα, και ενώ η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι χθες. Συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των μετώπων το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΜΕΤΕΟ. Αξιολογούν δορυφορικά δεδομένα και μοντέλα πρόγνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ, για σήμερα έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σε αυξημένη τιμότητα είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται αφού έχει ξεσπάσει η φωτιά. Σκοπός είναι να μην πιάσει. Έτσι. Να μην... πώς να το πω, πόσο είναι, λέει. Τώρα κοιτάξτε, 5,4 λένε οι Γερμανοί για το σεισμό στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι λένε 5,6. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, έγινε αισθητή, σου λέει, σε πάρα πολλές περιοχές και σε πάρα πολλές χώρες. 66 εκατομμύρια άνθρωποι κατάλαβαν αυτό το σεισμό. Καταλαβαίνετε πώς, τι γίνεται. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τις, για τις φωτιές. Να είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα, ναι, αλλά όλοι, όχι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όχι μόνο, διότι ακούσαμε και νωρίτερα, δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε συνδεδεμένοι έτσι και να ακούτε, από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις χθες 2 Αυγούστου 33 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, οι 30 από αμέλεια, οι 3 από πρόθεση, έτσι. Δεν λέμε ότι κάποιος πηγαίνει καλά στην φωτιά που ξέσπασε στην Κεφαλονιά, που είχαμε τα ζητήματα τα τεράστια, γιατί και εκεί έπιασε φωτιά τα ξημερώματα της, όχι ψέματα, το βράδυ του Σαββάτου. Αυτός που έβαλε τη φωτιά συνελήφθη, είχε ξανασυλληφθεί, είχε κάνει και φυλακή, για κάποιο λόγο ήταν ελεύθερος, υποθέτω όμως ότι δεν είχε σοφρονιστεί, έτσι, για σοφρονισμό παίρνεις φυλακή και να σοφρονιστείς και να μην ξανακάνεις το ίδιο. Δεν το ξανακάνει το ίδιο, από το 14 είναι αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, γυμνή φλόγα, 5.000 στρέμματα καήκαν στο νησί, στην Κεφαλονιά. Το δήμαρχος το είχε πει από την αρχή ότι πρόκειται για επειρισμό, αλλά περιμένεις να δεις πώς θα το δέσουν όλο αυτό. Όχι, θα το δέσουν, θα βρουν τα στοιχεία για να βγει ο άνθρωπος αληθινός. Τα στοιχεία βρέθηκαν. Λοιπόν, είπαμε 11 η ώρα σήμερα σύσκεψη στο Δημαρχείο Εφπαλίου Φωκίδας με τον Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αντιπεριφερειάρχη Συντονιστής Κρατικής Αγωγής, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των συναρμόδιων. Γιατί έχω εδώ ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον Κωνσταντίνο, που λέει ότι δεν θα αποκλείεται να δοθούν αποζημιώσεις. Ποιο λόγο έχει μια κυβέρνηση οποιασδήποτε χώρας να μην δώσει αποζημιώσεις? Θέλω να μου πεις το λόγο. Πώς γίνεται, να το σκεφτόμαστε έτσι. Να πω και καλημέρα, γιατί δεν έχω πει καθόλου τα μηνύματα. Είχαμε τις συνδέσεις, παιδιά, με τα μέτωπα και με τους ανθρώπους επιστήμονες, οι οποίοι μίλησαν και για την επόμενη μέρα μετά τις φωτιές. Και στην Πολύνα να πω και στην Κατερίνα να πω καλημέρα, καλό μήνα. Ο Αύγουστος είναι γενικά ένας μήνας ξεκούρασης και ραστώνης, αλλά δεν προκύπτει τώρα, δεν προκύπτει. Έχει δυσκολία. Η δυσκολία δεν είναι μόνο να κάθεσαι και να περιγράφεις μόνο. Καμία δυσκολία δεν έχει. Περιγράφεις. Ο άλλος που είναι κοντά στη φωτιά. Οι πυροσβέστες που είναι στο πεδίο. Μετράμε ήδη 5 νεκρούς. 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο και τους 2 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν εχθές από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων πια στην Ψάθα. Ένας Δανός, ένας Έλληνας. Έτσι, το πλήρωμα του άλλου ελικοπτέρου είναι οι άνθρωποι τραυματισμένοι βέβαια, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους σε καμία περίπτωση. Εκείνοι ειδοποίησαν, μάλιστα ειδοποίησε ο χειριστής ότι υπάρχει θέμα, έχει συμβεί αυτό και όλα τα σχετικά. Επίσης δεν θα μπούμε σε καμία διαδικασία εδώ εμείς να λέμε ποιος το έβαλε πρώτος. Η Πέγγι Μπρούσαλ ήταν εκεί από το Earth News, ήταν στη περιοχή. Και το θέμα δεν είναι ότι ξέρεις πρώτο σωτάδε. Το ζήτημα είναι ότι δύο άνθρωποι, άλλοι δύο, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς που μένεται τώρα, πήγαμε στην τέταρτη μέρα. Υπερβάλλουν αυτόν, κατεβαίνουν τόσο χαμηλά τα πτυτικά μέσα όταν τους επιτρέπουν οι αέριδες να πετάξουν, που δεν φαντάζεται άνθρωπος. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να το δείτε αυτό. Να μπείτε και να δείτε πόσο, με πόση αυτοθυσία και πόση αυταπάρνηση μπαίνουν μέσα στις φωτιές και πετάνε σε τόσο χαμηλά ύψη για να κάνουν στοχευμένες ρήψεις και να γλιτώσουν με τα χειρότερα κάθε φορά. Έχουμε τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες, σε σπίτια, σε δασικές εκτάσεις, Καλαδιτό, Κυθερώνας. Ναι, και τώρα γίνεται προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά και σε άλλα σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή κάηκαν, στον Πόρτο Γερμανό κάηκαν. Να μην περάσει και σε άλλες περιουσίες. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Γι' αυτό προσπαθούν οι άνθρωποι για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Πυροσβέστες, εθελοντές, μηχανήματα έργου ανοίγουν την αντιπυρικές ζώνες. Το θέμα των αντιπυρικών ζωνών είναι μια μεγάλη ιστορία, στην οποία πρέπει κάποια στιγμή να το θέσουμε, να τεθεί επιτάπητος. Γιατί στη φωτιά και όχι από πριν, για να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά και να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές σε 134 οχήματα. Είναι 23 πυροσβέστες με τα 4 οχήματα από τη Γαλλία συμπεριλαμβάνονται και 23 πυροσβέστες με τα 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Παρακαλώ να συνδεθούμε με το Earth News, είναι και 53, προλαβαίνουμε να ακούσουμε.
2: Με εντολή στους κατοίκους της περιοχής να κατέβουν στη Νέα Πέραμο. Θα το παρακολουθήσουμε. Πριν όμως ξαναπάμε στο μέτωπο της πυρκαγιάς, θα πρέπει να κάνουμε αναφορά στην απώλεια που είχαμε χθες ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είχε μια μακρά πολιτική πορεία υπηρετώντας το κόμμα του και σε κέρυες θέσεις, όπως έχει χρηματίσει υπουργός κτλ. Ήταν μια μέρα...
0: Ξέρεις, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας άνθρωπος ευγενέστατος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μακρά ιστορία στην πολιτική, πολύ μακρά ιστορία. Είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός και υφυπουργός κτλ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αν ρωτούσες, δεν είχε, δεν ξέρω, πολιτικά κτλ. Να τα αφήσουμε, γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα και πολιτικοί εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους, την οικογένειά του βεβαίως και τα δικά μας, εννοείται. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διαγράψει μια ιστορία εκπληκτική, έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Δεν έχει να κάνει με το μετά από τόσα χρόνια, και όταν κάποιος έχει μια τέτοια ιστορία, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι, όλοι τον σέβονται και θεωρούμε αυτονόητο ότι και τα συλληπιτήριά τους θα εκφράσουν και την βαθύτατη θλίψη τους. Είναι παραπέντε. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι. Έχουμε, ωραία, στο ακριβώς της ώρας, γιατί εμείς τώρα εδώ περιμένουμε να γίνει το θαύμα και να, τέλος πάντων, να λειτουργήσει υπέρ μας ο καιρός, υπέρ μας, για τις φωτιές, στις φωτιές αναφέρομαι, και να σβήσουν τα, ακόμα και τα καντιλάκια παραμένουν σε κάποιες περιοχές, και μετά έρχεται το 112 και σου λέει δεν είναι όπως τα σκέφτεσαι, είναι διαφορετικά, αλλά είναι η ώρα τέτοια. Με το πρώτο φως της ημέρας, αφού δεν έχει ανέμους, ελπίζουμε να δούμε τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη να πετάνε για να σβήσουν εκεί τις φωτιές. Τι να πω. Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 4 παρά 5, εδώ είμαστε. Και από ό,τι βλέπω είστε και εσείς εδώ. Αυτό είναι καλό. Βέβαια θα θέλαμε να είναι για άλλο λόγο ευχάριστο, για οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτό που ζούμε κάθε καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, σε τούτη τη χώρα. Δεν είμαστε μοναδικοί. Αλλά γιατί να συμβαίνει αυτό? Εντάξει, θα ρωτήσουμε αυτούς που λειτουργούν περίεργα και δημιουργούν θέματα, και όχι μόνο ανθρώπους και καταστάσεις και λάθη και τα λοιπά. Είναι για 56. Αφήσουμε ποιος είναι. Ναι. Α, ωραία. Μέσα σε όλα αυτά

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική με την πυρκαγιά που έχει καταστρέψει σπίτια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Τα κύρια μέτωπα είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο Αστιλούμπα έξω από τα Βίλια. Νέο μήνυμα του 112 έχησε στις 3:34 τα ξημερώματα, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγίας Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Χθες βράδυ μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω, Αλεποχώρη, Μορφέοι, Καστάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα σύντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκαν χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Στις 11 το πρωί, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, λέει το Ιράν. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχωρούν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται ανατολικά της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το Κάιρο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, σε αυτό ακριβώς που ακούσατε, Earth News Radio 105,8. Πάμε παρακαλώ να συνδεθούμε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι στους τόπους της φωτιάς.
3: Ανέμων, τώρα θα σας δείξουμε λίγο με την κάμερα του Earth News δεξιότερα στον Άγιο Νεκτάριο. Φαίνεται ότι έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι στο σημείο. Υπάρχει μια μεγαλύτερη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς έχουν φουντώσει οι φλόγες. Έχω χάσει δυστυχώς την επιστροφή, συνεχίζω να περιγράφω. Εδώ και περίπου 10 λεπτά που ενισχύθηκαν οι άνεμοι, φούντωσε στον Άγιο Νεκτάριο ή το πύρινο μέτωπο το οποίο υπήρχε σε εκείνο το σημείο, βεβαίως και λίγο χαμηλότερα προς τα αριστερά, όπως σας δείχνει ο Στέφανος ο Αντωνοβαρδάκης. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς που και εκεί συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν και για την κατάσβεσή του. Τώρα, στην περιοχή που βρισκόμαστε, στο κρύο πηγάδι παραμένει καλύτερη είναι η εικόνα, ίσως λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες συνδέσεις. Βλέπετε εδώ στην πλαγιά αυτό το τόξο το οποίο έχει κάνει, φαίνεται ότι έχει πέσει ακόμη περισσότερο. Επιχειρούν στο σημείο τα πεζοπορωτήματα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να ρίξουν και αυτό το μέτωπο εδώ στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Είναι το μοναδικό ενεργό στο κρύο πηγάδι. Φαίνεται βεβαίως ότι από την άλλη πλευρά, στον Άγιο Νεκτάριο, ενώ νωρίτερα βλέπαμε χρήσα όλη αυτή την γραμμή από το κρύο πηγάδι μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο να υπάρχει ένα πύρινο μέτωπο, την είχαν σπάσει όπως λέγαμε και έχουν σβήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του. Βεβαίως στον Άγιο Νεκτάριο βλέπετε και αυτή την φλόγα τώρα που σας δείχνει ο Στέφανος τον Τονομαρδάκη.
4: Φαίνεται ότι εκεί η πυρκαγιά έχει επιδεινωθεί, Κώστα. Φαίνεται ότι έχει επιδείνωση η φωτιά εκεί, έχει αναζωπηρωθεί δηλαδή. Ξέρουμε και μας είπες και εσύ προηγουμένως ότι αυτό το μέτωπο είναι πολύ κοντά στα σπίτια του χωριού και φυσικά εμείς και μέσα από τις οθόνες μας βλέπουμε τους φάρους των πυροσβεστικών. που προφανώς έχουν ακροβολιστεί στην άκρη του χωριού για να μην επιτρέψουν στις φλόγες να φτάσουν τα σπίτια του χωριού. Δεν ξέρω τώρα, είναι ο άνεμος που έχει πυροδοτήσει τη φωτιά?
3: Είναι αυτό που λέμε ότι όταν υπάρχει μία ένταση του ανέμου, μία ενίσχυση της έντασης του ανέμου και μπορεί να βρει καύσιμη ύλη, αυτό ουσιαστικά φουντώνει. Αυτό το οποίο πιθανότατα έχει συμβεί σε εκείνο το σημείο, καθώς όλη την διάρκεια δεν έχει αλλάξει φορά, παραμένει η φορά του ανέμου να είναι προς τα καμένα, πιθανότατα έρπουσα προς τα έρπουσα η φωτιά να έτσι οπισθοπορώντας να κάνει, όπως κάνει η οπισθοπορία, να έχει πιάσει κάποιο δέντρο, κάποιο από τα πράσινα, από τα άκαυτα τα οποία υπάρχουν και να έχει φουντώσει.
4: Άρα η εικόνα που έχεις είναι ότι είναι μεν αναζωπυρωμένη, ωστόσο η κατεύθυνση του ανέμου είναι αντίθετη από τα σπίτια του χωριού. Αυτό είναι ένα ευνοϊκό στοιχείο, Κώστα, γιατί οι άνθρωποι εκεί έχουν καρδιοχτυπήσει όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας και μάλιστα κάποια στιγμή οι εκτιμήσεις ήταν ότι υπήρχε πιθανότητα να μην μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη με τη φωτιά. Ευτυχώς άλλαξαν οι άνεμοι, υπήρξε και η επιχείρηση των εναέριων μέσων, κρατήθηκε μακριά από το χωριό. Είναι όμως μία ανάσα από τα σπίτια του κόσμου, ένας κίνδυνος, έτσι, ένα μέτωπο και ένας κίνδυνος ο οποίος δεν έχει σταματήσει να υπάρχει για τον Άγιο Νεκτάριο. Ευτυχώς, ξαναλέω, ότι οι άνεμοι φυσούν από την αντίθετη κατεύθυνση.
3: Ακριβώς, και πέραν αυτού, αν μπορεί να φανεί και από τους φάρους των πυροσβεστικών οχημάτων, οι πυροσβέστες έχουν σχηματίσει μια γραμμή άμυνας ανάμεσα στην φωτιά, στο πυρηνό μέτωπο και στον οικισμό, αλλά και περιμετρικά από την πάνω πλευρά υπάρχουν στον δρόμο πυροσβεστικές δυνάμεις, οπότε προσπαθούν να αναχαιτήσουν από κάθε κατεύθυνση αυτό το πυρηνό μέτωπο το οποίο υπάρχει στον Άγιο Νεκτάριο. Η φορά των ανέμων συνεχίζει να είναι αντίθετη από τον οικισμό, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε από τα φώτα του οικισμού που μπορούμε να διακρίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αλλά και την κλίση της φλόγας που είναι ουσιαστικά τελείως αντίθετα από τα φώτα του οικισμού, αλλά και από την πλευρά των καμένων. Φαίνεται ότι προσπαθούν να την ρίξουν, είναι λίγο, δείχνει να βελτιώνεται αυτή η εικόνα που είχαμε νωρίτερα, πριν από περίπου 10 λεπτά που είχε φουντώσει. Ωστόσο, παραμένει ένα ενεργό μέτωπο. Βεβαίως είναι ένα μέτωπο το οποίο προβληματίζει από την άποψη ότι έχει έναν οικισμό δίπλα. Βλέπουμε ωστόσο ως γενική εικόνα από τις πρώτες μας συνδέσεις ότι δείχνει μία βελτίωση όσον αφορά την έκταση αυτού του πύργου.
4: Ναι, έχουν καταφέρει να την περιορίσουν εκεί, δηλαδή μία άκρη είναι εκεί στον Άγιο Στέφανο που βλέπουμε τώρα και την αναζωπήρωσή της εξαιτίας των ανέμων που έχουν ξεκινήσει να φυσάνε. Έχει διακοπεί όμως το αραγές μέτωπο που είχαμε, το συνεχόμενο μέτωπο που είχαμε από τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι επάνω στην πλαγιά του Όρους Πατέρα. Κατάφεραν εκεί να την κόψουν κομμάτια, όπως μας είπες και μας περιγράφεις όλη τη νύχτα, και να την αντιμετωπίσουν σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του μετόπου. Έχουμε όμως στην αντίθετη πλευρά, μας έδειχνες νωρίτερα, Κώστα, πάνω στην πλαγιά που είναι και δάσος και έχει καύσει μήλη, να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το μέτωπο, παρά το γεγονός ότι και εκεί υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν, προσπαθώντας επίσης να την κόψουν κομμάτια και να την περιορίσουν. Και εκεί βλέπουμε έτσι μια μικρή αναζωπήρωση σε ένα σημείο του μετόπου. Είναι το στοίχημα των τελευταίων.
3: Είναι τα παιχνίδια. Είναι
4: το στοίχημα των τελευταίων 2 ώρων μέχρι να ξημερώσει. Γιατί τώρα επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη των μετεωρολόγων ότι από τις 4 η ώρα και μετά σταδιακά θα έχουμε μια ενίσχυση των ανέμων. Όχι βέβαια με την ένταση που την είδαμε να υπάρχει χτες, αλλά θα σημειωθεί. Αυτό είναι δεδομένο μέχρι το μεσημέρι.
3: Ακριβώς, και βλέπουμε αυτό το παιχνίδι που κάνει ο άνεμος με την κατεύθυνση, πέραν της ενίσχυσης ή της πτώσης της έντασης, στο σημείο το οποίο σας μεταφέρουμε τώρα ως εικόνα. Βλέπουμε ότι άλλαξε λίγο η φορά, το οδήγησε προς το άκαυτο, αλλά ξαναγυρίζει προς το καμένο. Άρα είναι αυτό που δοκιμάζει, αν θέλετε, τα νεύρα των όσων επιχειρούν, των στελεχών που επιχειρούν στο μέτωπο αυτή την στιγμή, για να οριοθετήσουν, για να περιορίσουν και αυτό το μέτωπο. Βεβαίως είναι αρκετά ψηλά από εκεί που μπορεί
4: είναι
3: να
4: ψηλά
3: έχει
4: στο βουνό, ναι,
3: πρόσβαση ένα όχημα, αλλά ακόμη και εκεί συνεχίζουν πεζοπόρα τμήματα και επιχειρούν για να μπορέσουν να το
4: περιορίσουν. Για να δούμε. Πάντως, έτσι λίγο πριν το ξημέρωμα, η εικόνα που περιγράφουμε, τουλάχιστον στο δικό σου, στο μέτωπο εκεί, ανάμεσα στον Κιθερώνα και το Όρος Πατέρας, Κώστα, είναι λίγο πιο βελτιωμένο σε σχέση με χτες. Δηλαδή, έχει μέχρι αυτή την ώρα, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνουμε, ότι οι άνεμοι έχουν αρχίσει να, η ένταση τους έχει αρχίσει να αυξάνεται, κρατιέται σε ένα καλό επίπεδο εδώ από τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν όλη τη νύχτα. Είχαμε όμως επιδείνωση στην περιοχή εκεί στο Κανδύλι, στην Αγία Σκέπη. Ο Σπύρος ο Δαρσινός έχει φτάσει ήδη στην περιοχή. Σπύρο, θα σε καλημερίσουμε. Είχαμε πριν από λίγο 112 για την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε και τα τρία μέτωπα τώρα στις οθόνες μας. Περιμένουμε από σένα να μας δώσεις την εικόνα, γιατί την αφήσαμε λίγο σε χαμηλή ένταση τη φωτιά. Ήρθε το 112, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει προχωρήσει προς την Αγία Σκέπη. Δώσ' μας την εικόνα.
5: Κάθε άλλο, είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα.
4: Μάλιστα.
5: Ήδη οι αστυνομικοί κάνουν προσπάθειες για να μας διώξουν και εμάς, αλλά να προχωρήσουν και την εκένωση εδώ της περιοχής. Βρισκόμαστε στο Κανδύλι μαζί με τον Όβη, τον Αλεξάνδρου. Μπορείτε να δείτε ακριβώς πίσω από στην περιοχή Κανδύλι.
6: Το έργο της πολιτικής προστασίας.
4: Ωραία. Να αποχωρήσουμε σιγά-σιγά.
5: Φεύγουμε άμεσα. Εδώ στην περιοχή του, στο Κανδύλι, όπως βλέπετε ακριβώς πάνω από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, έχει αρχίσει και κατεβαίνει η φωτιά προς τη Νέα Πέραμο. Είναι πολύ έντονη η άνεμη εδώ στην περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε, θα πρέπει και εμείς να αποχωρήσουμε.
4: Σπύρο, βάλε μια τελεία, να υπακούσετε στις εντολές των ανθρώπων εκεί, να διευκολύνουμε τη δουλειά τους, να μην κινδυνεύσετε κι εσείς. Μου είπες είναι πολύ κοντά στο πεδίο βολής, με κατεύθυνση προς την Αγία Σκέπη, οπότε μετακινηθείτε και θα επανέλθουμε, Σπύρο, μόλις βρείτε μια καινούργια θέση λίγο πιο μακριά, να διευκολύνετε και τους ανθρώπους που ενεργούν στο πεδίο. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, Γιώργο, τελικώς η μεγάλη επιδείνωση είναι σε αυτόν τον άξονα. Εσύ εκεί, Ψάθα, Αλεποχώρη, και όλο το μέτωπο μέχρι την απόλυξή του, πολύ κοντά στο πεδίο βολής, στον κάμπο των Μεγάρων.
7: Ακριβώς αυτός ο άξονας είναι χρυσά, που φαίνεται ότι υπάρχει η επιδείνωση που, στην οποία προαναφέρθηκες. Εμείς εδώ στο Όρος Ζάσθανο, το Όρος Ζάσθανο παρακολουθούμε, βλέπουμε ότι ελάχιστα μέτρα έχει περάσει η φωτιά από την πλευρά τη δική μας, ναι, αλλά ελάχιστα μέτρα φαίνεται να διατηρείται εκεί πάνω με τον ίδιο ρυθμό που τη βλέπαμε πριν. Φαίνεται από αριστερά, όπως θα γυρίσει η κάμερα, όπως θα γυρίσει ο Πέτρος Ολιόλιος, στο βάθος όπου είναι η διασταύρωση Πόρτο Γερμανού, Ψάθας και Βιλίων.
4: Εκεί αντιμετωπίστηκε,
7: αλλά φαίνεται από την πίσω πλευρά ένα σημείο στο οποίο υπάρχει έντονο κόκκινο χρώμα.
4: Μάλιστα.
7: Μάλλον πίσω, μέσα σε κάποια χαράδρα, φαίνεται να υπάρχει μία μικρή αναζωπήρωση. Οι άνεμοι έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο έντονοι, και απέναντί μας παραμένει, επάνω από την παραλία της Ψάθας, mm-hmm, παραμένει αυτό το μικρό μέτωπο που σιγοκαίει εδώ και αρκετές ώρες. Από χτες μάλλον συνεχίζει να σιγοκαίει. Ευτυχώς δεν έχουν απειληθεί κτίρια, καταστήματα,
4: είναι αυτό
7: σπίτια,
4: το μέτωπο που μας έλεγες προηγουμένως, ότι βρίσκεται πολύ κοντά στα καταστήματα της παραλίας, αυτό το μέτωπο που μας δείχνεις τώρα, Γιώργο.
7: Αυτό ακριβώς, είναι περίπου στα Είναι περίπου στα 300 μέτρα από τα καταστήματα της παραλίας. Είναι πολύ κοντά, όμως φαίνεται να διατηρείται σε αυτή τη συγκεκριμένη απόσταση. Mm-hmm. Και εάν και εκεί ο άνεμος είναι ίδιος με την διεύθυνση που έχει εδώ, όπου mm-hmm. βρισκόμαστε, που δεν είναι μεγάλη απόσταση από το σημείο αυτό εκεί, φαίνεται ότι μάλλον σπρώχνει την πυρκαγιά προς την αντίθετη κατεύθυνση.
4: Άρα μου λες ότι η άνεμη είναι βορειοδυτική. Μου λες ότι η άνεμη είναι πλέον βορειοδυτική, Γιώργο.
7: Ναι.
4: Είναι βορειοδυτικός
7: άνεμος. Ναι, μιλάμε για βορειοδυτικό, ναι.
4: Mm-hmm.
7: Ναι.
4: Άρα σπρώχνει τη φωτιά μακριά από τη θάλασσα.
7: Επάνω...
4: Μακριά από τη θάλασσα και μακριά από τον οικισμό.
7: Ο Πέτρος Αλιόλιος τώρα θα γυρίσει.
4: Ναι.
7: Ο Πέτρος Αλιόλιος τώρα γυρίζει στην κάμερα και μας δείχνει ότι εκεί όπου βρίσκεται στο σημείο που είναι κοντά στο Πόρτο Γερμανό φαίνεται ένα έντονο, το έντονο κόκκινο χρώμα που λέγαμε πριν, φαίνεται να ξεπηδάει λίγο πιο έντονο ακόμα, να γίνεται ακόμα λίγο πιο έντονο το κόκκινο.
4: Προφανώς λοιπόν πίσω από εκεί και προς το Πόρτο Γερμανό έχουμε μια νέα αναζωπήρωση, την οποία εμείς τώρα παρακολουθούμε μόνο από την αντανάκλασή της, αλλά φαίνεται ότι ο άνεμος έχει και εκεί προκαλέσει μια αναζωπήρωση.
7: Ναι, και προφανώς είναι σε κάποια χαράδρα, σε κάποιο δύσβατο σημείο που...
4: Όμως έχει και εκεί προκαλέσει μια αναζωπήρωση.
7: Ναι, και προφανώς είναι σε κάποια χαράδρα, σε κάποιο δύσβατο

0: Όμως ο άνεμος εδώ και αρκετά λεπτά έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του, ευτυχώς χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα έντονος. Φυσάει με ήπια ένταση, αλλά φυσάει όμως. Έχει κάνει την εμφάνισή του, αλλά
1: Όπως μας δίνεις την εικόνα, για να περιγράψουμε, έτσι όπως ο Πέτρος Ολιόλιος έχει αυτή τη στιγμή το κάδρο και το βλέπουμε, αριστερά στην οθόνη μας βλέπουμε την αντανάκλαση για την οποία μας είπες, που καταδεικνύει ότι υπάρχει φωτιά σε χαράδρα προς το Πόρτο Γερμενό, προς την πλευρά του Πόρτο Γερμενού, πίσω δηλαδή από το Μύτικα. Απ' την άλλη πλευρά είναι η φωτιά η οποία μας είπες ότι καίει λίγο 300 μέτρα μακριά από τα μαγαζιά της παραλίας της Ψάθας, και ψηλά στο βουνό το μέτωπο το οποίο...
0: Αυτό που σας δείχνει ο Πέτρος τώρα.
1: Ναι, και ψηλά στο βουνό λοιπόν το μέτωπο το οποίο έχει προκάλεσε την ανησυχία το απόγευμα, την έκδοση του 112 για το Άνω Αλεποχώρη και τις γύρω περιοχές. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, που μας δείχνει τώρα ο Πέτρος Ολιόλης με την κάμερα, το οποίο βέβαια δεν δείχνει, δείχνει να επεκτείνεται, αλλά με αργό ρυθμό, χωρίς πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει απειλή, γι' αυτό εκδόθηκε και το 112 εξάλλου. Είναι μια εικόνα, έτσι.
0: Χρύσα,
1: είναι...
0: εάν προσέξεις αν προσέξεις την εικόνα του Πέτρου, θα δεις ότι σε αυτό το μέτωπο επάνω στο ζάστανο, δεξιά ακριβώς της εικόνας, υπάρχει μια πολύ μικρή εμφάνιση εστίας.
1: Έχεις
0: δηλαδή
1: δίκιο.
0: Σαν να έχει φύγει πυρκαγιά.
1: Έχεις δίκιο, φαίνεται.
0: Να το, φαίνεται λίγο πιο ξεκάθαρα τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σαν να έχει φύγει ίσως κάποιο κουκουνάρι, κάτι να πετάχτηκε, να έδωσε τροφή λίγο παραπέρα, μερικά μέτρα παραπέρα. Οπότε φαίνεται, δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται και προς τα που της πρόχνει
1: ο
0: αέρας. Mm-hmm. Τα δύο τα φώτα που φαίνονται από κάτω είναι κατασκηνώσεις, οι κατασκηνώσεις της Νέας Ιωνίας, όπως
1: μάλιστα,
0: μας έχουν πει.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς είναι άδειες τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από
1: Δεν θα μπορούσε να είναι εκεί ο κόσμος. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Προφανώς οι κατασκηνώσεις ήταν από τις υποδομές που εκενώθηκαν πρώτες.
0: Από τις πρώτες.
1: Βέβαια.
0: Και παράλληλα, όπως είχες προαναφέρει και εσύ στην αρχή, είχε βγει και λίγο νωρίτερα και εντολή εκένωσης για το Άνω Αλεποχώρη.
1: Δηλαδή, κοίταξε, για ακόμη μία βραδιά μπορεί τα πράγματα να είναι λίγο πιο ήπια. Πάντως το πύρινο τόξο, το πέταλο που βρίσκεται πάνω από τις περιοχές εκεί της Ψάθας και του Αλεποχωρίου είναι και τώρα ενεργό. Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε την εμφάνιση ανέμων, δεν έχουμε την ένταση η οποία θα μας δημιουργούσε άμεσα ανησυχίες. Φαίνεται όμως ότι έτσι όπως μας δείχνει στο κάδρο μας τώρα όλη την περιοχή ο Πέτρος Ολιόλιος, έχουμε ένταση και εκεί στο σημείο που είναι στη διασταύρωση που μου είπες με το Πόρτο Γερμενό, έντονη κόκκινη απόχρωση,
0: ναι.
1: Και η άλλη, η εστία λίγο παρακάτω, έχουμε εν πάση περιπτώσει έτσι μια σχετική ενίσχυση των μετόπων. Ορίστε.
0: Μια πυρηνή γλώσσα εκεί φαίνεται
1: έτσι,
0: πολύ έντονη τώρα.
1: Φαίνεται πολύ έντονη, που σημαίνει
0: εκεί σε αυτό
1: ότι...
0: σημείο φαίνεται μια πολύ έντονη.
1: Ναι, που σημαίνει ότι ο άνεμος ενισχύει τη δύναμη της φωτιάς, η οποία προφανώς υπάρχει έφλεκτη ηλιακή, καύσιμη ύλη, καίει και αναπτύσσεται. Λοιπόν, αυτό, η εικόνα που μας δίνεις από την Ψάθα είναι αυτή, ότι το τόξο, το πύρινο, το οποίο τις προηγούμενες μέρες βεβαίως ήταν πολύ πιο έντονο, συνεχίζει να υπάρχει. Ποια είναι, το στοίχημα είναι με το χρόνο, Γιώργο, γιατί πια είμαστε 4,5
0: ώρα. Είναι με
1: το
0: χρόνο, Χρύσα, και είναι και κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι ξημερώνει μία μέρα που για αυτή την περιοχή εδώ ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 4.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς.
1: Ναι.
0: Το δείχνει 4.
1: Είναι αυτό που είπαμε, που είπα και εγώ στην αρχή,
0: ότι οι συνθήκες,
1: η πρόβλεψη για τους ανέμους είναι ότι θα ενισχυθούν από τώρα και στο εξής μέχρι το μεσημέρι, για να πέσουν αμέσως μετά. Το ευτύχημα είναι ότι αυτό που περιγράφεις είναι ότι η άνεμη είναι βόρειο-δυτική και όχι βόρειο-ανατολική, που σημαίνει ότι οι φλόγες φυσάνε, κατευθύνονται, ο αέρας φυσάει και κατευθύνει τις φλόγες προς το βουνό και όχι προς τα σπίτια και τους δύο οικισμούς.
0: Το ευτύχημα είναι επίσης ότι δεν είναι τόσο έντονη η άνεμη όσο τις προηγούμενες ημέρες.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό, και είναι

0: μπορεί μεν να κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι τέτοια η ένταση που δίνουν τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα όταν ξημερώσει να μπορέσουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ρήψεις νερού για να αναχαιτήσουν την πυρκαγιά λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο επιθετικά. Γιατί αυτό φαίνεται ότι μόνο αυτό φαίνεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και μεγάλη απόσταση των μετώπων, από μέτωπο σε μέτωπο, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Είναι μεγάλη.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η βοήθεια των αέριων μέσων. Οι επίγειες δυνάμεις είναι.
1: Γιώργο, σωστά, όπως θα λες και όπως θα περιγράφεις, θα βάλουμε μια τελεία, γιατί ουσιαστικά ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η περιοχή Κανδύλη, η απόλυξη αυτού του μετώπου προς τον κάμπο των Μεγαραίων. Ο Σπύρος Αθαρσινός είναι μαζί μας, έχει μετακινηθεί, γιατί στο σημείο που βρισκόταν ήταν πολύ επικίνδυνο να παραμείνει και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι αρχές απομάκρυναν τον κόσμο. Έχει δοθεί εξάλλου εντολή εκένωσης και είναι πολύ κοντά και το πεδίο βολής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να εγκυμονούν και άλλοι κίνδυνοι. Λοιπόν, δίνω σε σένα το λόγο, Σπύρο, να μας πεις την εικόνα που έχεις αποκομίσει. Βρίσκεσαι στην περιοχή εκεί για κάποια ώρα τώρα. Για δώσ' μας την εικόνα.
2: Πρώτα απ' όλα θα μας συγχωρέσετε για την προηγούμενη σύνδεση, καθότι οι αστυνομικοί ήταν, οι εντολές των αστυνομικών ήταν επιτεκτικές, καθότι πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι με φακούς και με ηχητικά σήματα, προσπαθώντας να πείσουν τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να αφήσουν τις εστίες τους και να αποχωρήσουν.
1: Πες μας, Σπύρο, ακριβώς σε ποια περιοχή ήσουν, που γινόταν, στην οποία γινόταν εκείνη την ώρα που κι εσύ ήσουν στον αέρα η εκένωση.
2: Είμαστε ακόμα στην περιοχή του Κανδυλίου των Μεγάρων, στο ύψος της Νέας Περάμου, σε απόσταση περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα από ό,τι μπορούμε να υπολογίσουμε με το μάτι, από το πύρινο μέτωπο, από την εστία η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς πίσω μου και μπορείτε να δείτε και εσείς με την βοήθεια του Όβη Αλεξάνδρου. Η φωτιά φαίνεται να είναι σχετικά μακριά, ωστόσο από ό,τι μας λένε και οι αστυνομικοί, αλλά και οι πυροσβέστες εδώ στην περιοχή, κατεβαίνει πολύ γρήγορα την ορεινή αυτή περιοχή.
1: Όταν λέμε κατεβαίνει, Σπύρο, εννοούμε ότι έχει κατεύθυνση προς τα εσάς ή γιατί εμείς τη βλέπουμε να ανεβαίνει στο βουνό.
2: Έχει κατεύθυνση προς τα εμάς, κατεβαίνει προς την νοητά προς την περιοχή της Νέας Περάμου.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, αυτό που ήθελα να σας πω πριν από λίγο είναι ότι είχαμε κάποιες ρηπές ανέμου που έκαναν την κατάσταση λίγο πιο δύσκολη, υπό την έννοια ότι ο καπνός έπνιγε τον κόσμο, παρά το γεγονός πως είμαστε σχετικά μακριά, 2 με 3 χιλιόμετρα από το πύρινο μέτωπο, ενώ σε κάποια σημεία ένιωθες ότι έβρεχε στάχτη. Έβλεπες στον αέρα πολλά μικρά σωματίδια στάχτης και έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση όσον αφορά την αναπνοή. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση αυτή τη στιγμή φέρεται να είναι υπό μια σχετική επίβλεψη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αστυνομικοί, όπως σας ανέφερα πριν, συνεχίζουν να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα με φακούς, με ηχητικά σήματα, καλούν τον κόσμο να αποχωρήσει από τα σπίτια τους, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά και στην Αγία Σκέπη και στην περιοχή Μπότσικας, προκειμένου να κατευθυνθούν προς την Νέα Πέραμο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι οι κάτοικοι της περιοχής να παραμένουν έξω από τα σπίτια τους, να παρακολουθούν, θα έλεγα, με κάποια έκπληξη, και τώρα ήδη νιώθουμε μια δυνατή ρηπή ανέμου εδώ στην περιοχή. Φαντάζομαι ότι αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί μέσα και στις επόμενες ώρες. Δεν έχω εικόνα για το ποια είναι η μετεωρολογική εκτίμηση.
1: Η εκτίμηση ήταν, Σπύρο, ότι από τις 4 και μετά θα υπήρχε ένταση των ανέμων. Επιβεβαιώθηκε όπως και χθες το βράδυ, ακριβώς λίγο πριν τις 4 ξεκίνησαν να φυσούν οι άνεμοι. Φαίνεται ότι τοπικά στην δική σας περιοχή εκεί, πάνω δηλαδή από τη Νέα Πέραμο, εκεί που είναι το μέτωπο της, η απόλυξη του μετώπου της φωτιάς εκεί στην περιοχή, στο χωριό Κανδύλη, την Αγία Σκέπη, την περιοχή Μπότσικα, αυτή η περιοχή η οποία έχει δοθεί να εντολή και να εκενωθεί, είναι πιο δυνατή από ότι είναι στις υπόλοιπες περιοχές και στην Ψάθα και στο κρύο πηγάδι που είναι ο Κώστας Νούσης. Γιατί βλέπουμε πίσω σου, η εικόνα που μας δίνεται είναι ότι οι φλόγες δυναμώνουν, η φωτιά τρέχει με ένα ρυθμό, κατεβαίνει δηλαδή προς τα κάτω και μας είπες ότι η κατεύθυνσή της είναι προς την παραλία, προς τη Νέα Πέραμο.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ νιώθω τον άνεμο αυτή τη στιγμή στην πλάτη μου. Μάλιστα. Προς το πρόσωπό μου, δηλαδή έχει κατεύθυνση νότια, δηλαδή
1: βορειοδυτική.
2: Θα δείτε και με τη βοήθεια του Όβη, αυτό ακριβώς.
1: Είναι βορειοδυτικός
2: Όβη, αν
1: άνεμος.
2: Μπορείς να δείξεις και το μέτωπο, αυτό εδώ, αυτή η εικόνα που φαίνεται αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να ξεγελάει υπό την έννοια ότι βλέπουμε μόνο την αντανάκλαση της φωτιάς στους καπνούς. Στην πραγματικότητα όμως η φωτιά έχει διανύσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα, μια μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Αν δείτε και λίγο πιο πίσω, υπάρχουν κάποια καντιλάκια θα λέγαμε, φαντάζομαι ότι σε πιο κοντινή απόσταση τα μέτωπα θα φαίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Αν μπορείς να βοηθήσεις πάνω δεξιά, εκεί που είναι ο Σταυρός, υπάρχει κι άλλο ένα μέτωπο μικρό εκεί πέρα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η έκταση της φωτιάς είναι διάσπαρτη σε όλο το
1: Η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι δεν είναι ένα μικρό μέτωπο το οποίο καίει έτσι με χαμηλή ένταση. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, σε ανάπτυξη, με ταχύτητα και δύναμη. Αυτό είναι η εικόνα που μας δίνεται από εκεί.
2: Αυτό ακριβώς. Προσπαθώ να εντοπίσω και άλλα μικρά μέτωπα και άλλα μικρά καντιλάκια, θα λέγαμε, για να μπορέσω να σας δώσω μια πλήρη εικόνα, υπό την έννοια ότι η εικόνα που θα περνάει τώρα σε εσάς τους δέκτες σας λόγω της νύχτας δεν είναι τόσο κατανοητή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε μέχρι πού ακριβώς εκτείνονται αυτές οι φλόγες. Υπάρχει ακριβώς μπροστά μας. Βλέπουμε μια 200-300 μέτρα πλάτος, μπορεί και παραπάνω. Ναι. Μια φλόγα που η οποία κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχουν και διάσπαρτα τα λεγόμενα καντιλάκια σε διάφορες περιοχές πιο πίσω από το συγκεκριμένο μέτωπο. Αυτή η κατάσταση φαίνεται πως θα συνεχιστεί για όλο το βράδυ μέχρι και το ξημέρωμα, με την ελπίδα να κοπάσουν οι άνεμοι ακόμα περισσότερο και να κάνουν ακόμα πιο εύκολη την δουλειά των εναέριων μέσων πια, γιατί
1: από
2: την Παρασκευή μέχρι σήμερα. Ναι.
1: Ναι, ολοκλήρωσε πρώτα, Σπύρο. Ολοκλήρωσε.
2: Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, η αλήθεια είναι ότι τα εναέρια μέσα έχουν σιγήσει λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω των έντονων ανέμων. Ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο. Την Κυριακή είχαμε βεβαίως εκείνο το παράθυρο που έδωσε μια ακτίδα ελπίδας. Ωστόσο, την Κυριακή το απόγευμα είχαμε και εκείνο το τραγικό περιστατικό με τη σύγκρουση των δύο Μπέλ, των δύο ελικοπτέρων, και ως εκ τούτου φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία. Οπότε περιμένουμε ένα ακόμη παράθυρο, μια ακόμα ακτίδα ελπίδας, προκειμένου να μπορέσουν
1: και να δούμε. Είναι πολύ κοντά, σε μόλις μια μισή ώρα θα ξημερώσει, θα υπάρχει το πρώτο φως της ημέρας, θα γίνει ένας νέος σχεδιασμός, μια νέα ανάπτυξη για το πώς των δυνάμεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Ούτως ή άλλως είδαμε τις επίγειες δυνάμεις όλο το βράδυ, όσο καταγράφουμε εμείς αυτή την εξέλιξη, να είναι επί το έργο, να επιχειρούν δηλαδή σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς, κυρίως αυτά που είναι κοντά σε χωριά και οικισμούς. Λογικό είναι, γιατί πρώτο καθήκον είναι να προστατευτούν και οι περιουσίες των ανθρώπων μετά την ζωή τους. Όχι ότι η απώλεια του δασικού πλούτου ή του περιβάλλοντος είναι μικρότερης σημασίας, αλλά υπάρχει μια προτεραιοποίηση όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εν δράση και όταν τα μέτωπα επίσης είναι σε εξέλιξη. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ψάθα, γιατί έχουμε τις εικόνες και τις τρεις τους δέκτες μας, η Ψάθα είναι ένα μέτωπο το οποίο έχει τρία σημεία τα οποία είναι έτσι επικίνδυνα, θα έλεγα, ή ενδυνάμει επικίνδυνα. που όμως οι άνεμοι δεν βοηθάνε στο να επεκταθούν προς τα κάτω, αλλά τα διώχνουν προς το βουνό, γιατί ο άνεμος είναι βορειοανατολικός. Στο μέτωπο που είναι ο Κώστας Νούσης, δηλαδή στον Άγιο Νεκτάριο, Κρυοπηγάδι, Αγία Παρασκευή, έχουμε το μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο, το οποίο έχει μια δυναμική. Κινείται όμως επίσης αντίθετα από τα σπίτια του χωριού, ο άνεμος δηλαδή είναι αντίθετος, άρα διευκολύνει και τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για να μην μπουν οι φλόγες στο χωριό. Και τώρα το πολύ επικίνδυνο μέτωπο είναι αυτό στο οποίο είσαι εσύ, Σπύρο Δαρσινέ, είναι το μέτωπο εκεί στο Κανδύλι, το οποίο εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο μακριά είναι από την παραλία και την Νέα Πέραμο, σε τι απόσταση δηλαδή πάνω στο βουνό καίει, και η κατεύθυνσή του πού οδηγεί?
2: Πάνω σε αυτό που ανέφερες προηγουμένως, όσον αφορά την προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων, τόσο της πυροσβεστικής όσο και των ανδρών της αστυνομίας, να πούμε πως αυτό ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή. Πριν είδαμε αστυνομικούς οι οποίοι έκαναν σήμα σε πολλούς, σε κατοίκους της περιοχής, σε σπίτια, απομακρυσμένα σπίτια εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου, προκειμένου να αποχωρήσουν. Αυτό κάνουν και οι πυροσβέστες, οι οποίοι περιμένουν, είναι σε επιφυλακή, είναι, εδώ είμαστε αρκετά μακριά. Για να απαντήσω σε αυτό που μου είπες, εκτιμώ πως είμαστε γύρω στα 3 με 4 χιλιόμετρα από το πύρινο μέτωπο, και εκτιμώ πως υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μέχρι και την παραλία. Δηλαδή, θα το πω πολύ χοντρικά, γύρω στα 5 με 10 χιλιόμετρα.
1: Άρα αλλά και πάνω στο βουνό, λοιπόν. Είναι και πάνω από την Πέραμο στο βουνό, τη Νέα Πέραμο στο βουνό. Και μας λες ότι οι άνεμοι τις πρόχουν προς τα κάτω, γι' αυτό και σας μετακίνησαν, σας έδωσαν εντολή να φύγετε προς τα κάτω οι αστυνομικοί. Εμείς όμως τη βλέπουμε να επεκτείνεται και στην κορυφογραμμή αυτού του λόφου προς τα πάνω. Το βλέπουμε τώρα να αναζωπηρώνονται και οι φλόγες. Γι' αυτό ρωτάω στην κατεύθυνση που κινείται, τι ακριβώς είναι μπροστά της?
2: Μπροστά ακριβώς υπάρχει δασική έκταση, ωστόσο όσο έρχεται προς τα εμάς, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση της φλόγας αυτή τη στιγμή, προς τα εμάς και δυτικά θα έλεγα, έχει μια διαγώνια πορεία, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν υπάρχει ακριβώς οικισμός ο οποίος είναι συγκροτημένος. Εδώ ευθεία μπροστά μας υπάρχει και ένα μοναστήρι, το οποίο είναι στα περίπου στα 500 μέτρα, το οποίο στέκεται μόνο του στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
2: Δεν είναι απίθανο, αν συνεχίσουν οι άνεμοι να πνέουν με την ίδια φορά, με την ίδια κατεύθυνση και με την ίδια ένταση, να πλησιάσει ακόμα περισσότερο η φωτιά στην κατοικημένη περιοχή.
1: Ωραία.
2: Δεν είναι
1: Σπύρο,
2: πάρα πολύ μακριά.
1: Να σε ρωτήσω τώρα,
2: υπάρχει
1: κάτι.
2: Πολύ καύσιμη ύλη.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως στο βουνό υπάρχει καύσιμη ύλη. Υπάρχει, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα δάσος, υπάρχουν χαμηλή θάμνη και προφανώς χόρτο βλάστηση, η οποία έχει ξεραθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της εποχής. Είμαστε στον Αύγουστο. Ήθελα να σε ρωτήσω αν τα διάσπαρτα σπίτια, τα οποία βρίσκονται στην πλαγιά του βουνού και στα οποία κατευθύνεται τώρα η φωτιά, βλέπεις να αναπτύσσονται πυροσβεστικές δυνάμεις? Αν δηλαδή βλέπεις πυροσβεστικά οχήματα φάρους να αναπτύσσονται σε εκείνη την περιοχή, ή αν η περιοχή είναι δύσβατη με δύσκολους δρόμους, γιατί το έχουμε δει αυτό στο ανάγλυφο της Δυτικής Αττικής, όσοι ταξιδεύουμε στην Εθνική Οδό στο δεξί μας χέρι, να υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια πάνω στις πλαγιές του βουνού, χωρίς να υπάρχουν οδικές υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν τώρα να εξυπηρετήσουν σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της φωτιάς και πυρόσβεσης.
2: Στο δρόμο πηγαίνοντας προς το βουνό, είδαμε διάφορες περιμέτρους. Είδαμε πυροσβεστικές περιμέτρους, τουλάχιστον 3 ή 4.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι εκεί, της πυροσβεστικής, οι οποίοι είναι σε επιφυλακή.
1: Σε επιφυλακή και
2: προκειμένου να διαμορφώσουν ναι, να διαμορφώσουν και μια αλυσίδα δράσης αναλόγως τις συνθήκες και τις ανάγκες που θα προκύψουν εκείνη την εκάστοτε στιγμή.
1: Σπύρο
2: δηλαδή,
1: μου,
2: εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις, εδώ τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βλέπετε πως οι ρηπές των ανέμων δυναμώνουν ακόμα περισσότερο.
1: Έχεις δίκιο. Είναι ορατό όντως, και οι φλόγες ανεβαίνουν έτσι, μεγαλώνουν, παίρνουν ένταση και ταχύτητα. Αυτό είναι δεδομένο, το βλέπουμε, το καταγράφουμε. Η κάμερα είναι, η εικόνα που μας δίνει ο Όβη Αλεξάνδρου είναι αδιάψευτος μάρτυρας αυτού που λες. Πραγματικά έχουμε ένταση και σοβαρή επιδείνωση στο μέτωπο της περιοχής.
2: Και αυτό που επιβεβαιώνω και εγώ σε σχέση με αυτό που ανέφερες προηγουμένως είναι ότι όντως η πυρκαγιά φαίνεται να σκαρφαλώνει την μία πλάγια του βουνού. Mm-hmm. Φαίνεται πως παίρνει μια διαφορετική τρόπη, διαφορετική φορά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε νωρίτερα. Δεν έρχεται κατά πάνω μας απευθείας, έχει μια διαγώνια φορά. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και αυτή τη βροχή από στάχτες που σας έλεγα και από πριν. Φαίνεται ότι οι άνεμοι φέρνουν προς τα εδώ την καμένη ύλη και ενδεχομένως αυτό να είναι και ένα καλό σημάδι, αν και εφόσον στην περιοχή που κατευθύνεται η φωτιά δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές, έτσι.
1: Αν, ναι. Εννοείς πάνω στο βουνό.
2: Αυτό που νιώθω εγώ τώρα είναι ότι αυτό ακριβώς. Αυτό που νιώθω εγώ τώρα είναι ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, που υποτίθεται ότι υπάρχουν και μερικά σπίτια παραπλεύρος, φαίνεται να περνάει από δίπλα.
1: Μάλιστα.
2: Η φωτιά, να μην,
1: λοιπόν,
2: να μην έρχεται προς τα εμάς.
1: Βάλε μια ανωτελεία. Βάλε μια ανωτελεία, Σπύρο, θα επανέλθουμε, γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μέτωπο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που είναι σε εξέλιξη και έχει μία ισχύ. Η Χριστίνα Νικητάκη έχει φτάσει στον Άγιο Νεκτάριο. Μας έλεγε ο Κώστας Νούσης προηγουμένως, με τον οποίο συνδεόμαστε στο Κρύο Πηγάδι, Χρυσίτα, ότι στον Άγιο Νεκτάριο το μέτωπο έχει μία αναζωπήρωση, έχει αποκτήσει μία ένταση, ωστόσο οι άνεμοι φυσάνε αντίθετα από τα σπίτια του χωριού. Οπότε σε περιμένουμε να μας δώσει την εικόνα, αφού έφτασες εκεί, να μας πεις τι ακριβώς γίνεται.
3: Πράγματι δεν απειλούνται αυτή την ώρα οι κατοικίες, καθώς όπως μπορείτε να δείτε η φωτιά κατεβαίνει προς το Κρύο Πηγάδι και που βρίσκεται και ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης. Έχουν ενταθεί οι άνεμοι, είναι ισχυροί αυτή την ώρα, μπορείτε να το δείτε κιόλας, ναι, με τη βοήθεια του Μιχάλη του Αποστολάκη. Ισχυροί άνεμοι λοιπόν νέων αυτή τη στιγμή. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό στον Άγιο Νεκτάριο εδώ στο Κρύο Πηγάδι. Υπάρχουν πολλοί έντονοι άνεμοι, έχουν ενταθεί οι ρηπές των ανέμων και υπάρχει μια σοβαρή επιδείνωση, θα μπορούσαμε να λέγαμε. Mm-hmm. Συνεχίζεται φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μπορείτε να δείτε, εμείς βρισκόμαστε εδώ με τα πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν μπει βέβαια και οι πυροσβέστες, προσπαθούν να κατασβέσουν την φωτιά. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι βελτιωμένη σε σχέση με πριν η φωτιά, καθώς τώρα έχουν ενισχυθεί οι ρηπές των ανέμων. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέλιξη που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει στο έργο της κατάσβεσης. Βέβαια, αυτό που το θετικό της υπόθεσης είναι ότι εμείς που βρισκόμαστε εδώ εντός του οικισμού, προς το παρόν δεν απειλούνται, καθώς όπως σας είπα, κατευθύνεται προς τα κάτω, προς το Κρύο Πηγάδι, δηλαδή στις ήδη υπάρχουσες περιοχές που έχουν ήδη καεί εδώ στην αγροτοδοσική έκταση. Εμείς βρισκόμαστε έξω από ένα κτίριο το οποίο δεν κατοικείται, οπότε και δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή την ώρα. Φυσικά τα πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί σε δασικούς δρόμους, σε σημείο δηλαδή που μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να προσεγγιστούν. Μπορείτε να δείτε κιόλας και τους πυροσβέστες. Όσο πάει, βλέπετε και τον αέρα τόσο πιο πολύ δυναμώνει. Χρύσα.
1: Τελικώς, Χρυσίτα, το λέγαμε και με τους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Κοβό και τον Κώστα Τονούση, με τους οποίους τέτοια ώρα είμαστε και χτες μαζί στον αέρα. Η πρόβλεψη ότι μετά τις 4 η ώρα θα αρχίσουν να ενισχύουν οι άνεμοι έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Ξεκίνησαν με μια πιο χαμηλή ένταση, όσο πάει και αυξάνεται. Δεν θα έχουμε τις εντάσεις που είχαμε χθες. Αλλά αυτό που βλέπουμε στην εικόνα μας είναι ότι ο άνεμος έχει αρκετά ενταθεί, με αποτέλεσμα και να φουντώνει τη φωτιά και να της δίνει, να της δίνει όθηση, να την, να την ενισχύει και να την κατευθύνει προς το κρύο πηγάδι, μας είπες τώρα. Άρα να πάμε στον Κώστα.
3: Μέσα σε, ναι, πολύ...
1: Πες μου,
3: και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, δηλαδή το τελευταίο δεκάλεπτο που βρισκόμαστε εδώ, βλέπετε αυτό το μαύρο, το πολύ πυκνό καπνό. Οι φλόγες έχουν μεγαλώσει, μπορείτε να δείτε, καμία σχέση με πριν. Δηλαδή, ναι, ήρθαμε πριν από 10 λεπτά, φτάσαμε στο σημείο και αυτή την εικόνα δεν την είχαμε. Δηλαδή, μέσα σε ένα λεπτό έχει αναζωοποιηθεί το σημείο, Χρύσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και εφόσον μας λες ότι κατευθύνεται η φλόγα, οι φλόγες και το μέτωπο προς το κρυοπηγάδι, εμείς να συνδεθούμε με τον Κώστα Νούση που είναι στην περιοχή για να δούμε την εικόνα που έχει αυτός από κάτω. Κώστα, μας ακούς? Μας βλέπεις, μας ακούς?
4: Η εικόνα που σας μεταφέρουμε τώρα με τον Στέφανα Ντονοβαρδάκη είναι, είναι η πλευρά στον Άγιο Νεκτάριο. Ουσιαστικά είναι η πίσω πλευρά, είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε εμείς από το κρύο πηγάδι. Ουσιαστικά ως έκταση βλέπουμε να έχει μεγαλώσει ελάχιστα. Ουσιαστικά έχει δυναμώσει βεβαίως η ένταση της, της πυρκαγιάς στο σημείο εκεί. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι κινούμενοι λίγο πιο αριστερά από τον Άγιο Νεκτάριο και προς την κορυφογραμμή, προς το βουνό, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένας πορτοκαλί καπνός. Φαίνεται ότι υπάρχει, προσπαθούμε και εμείς να σας μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, γιατί δεν υπάρχει φως από πίσω. Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε, πιθανότατα θα το ψάχνουμε. Υπάρχει κάποια ανάφλεξη, κάποια αναζωπήρωση από την πίσω πλευρά. Πιθανότατα να είναι και η φωτιά που έβλεπε από την Ψάθα
1: ο Γιώργος. Από την Ψάθα ο Γιώργος. Άρα αυτό είναι το μέτωπο λοιπόν που μας δίνει την αντανάκλαση που βλέπουμε.
4: Αυτό, ναι.
1: Άρα έχουμε, όπου υπήρχε έστω μία μικρή αιστεία, Κώστα, όσο, όπου υπήρχε έστω μία μικρή αιστεία, το γεγονός ότι οι άνεμοι άρχισαν να έτσι αυξάνεται η έντασή τους, κάνει αναζωπηρώσεις που μπορεί ακόμη να είναι περιορισμένες, γιατί προφανώς η επιχείρηση των επίγειων μέσων κατά τη διάρκεια της νύχτας περιόρισε και έκοψε τα μέτωπα σε κομμάτια, οπότε ήταν ευκολότερα διαχειρίσιμα. Πάντως φαίνεται ότι ο άνεμος έχει βοηθήσει την όποια αιστεία υπήρχε, μικρότερη ή μεγαλύτερη, να αναζωπηρωθεί και να πάρει νέα δυναμική, να έχει νέα δυναμική τώρα.
4: Ακριβώς αυτό που, αυτό που σας μεταφέρω ως, με λόγια ουσιαστικά και προσπαθούμε να το μεταφέρουμε και με εικόνα, είναι αριστερά από τον Άγιο Νεκτάριο, πίσω από την κορυφογραμμή που μπορεί να δει και η συνάδελφος, η Χρυσή Νικητάκη, ουσιαστικά είναι, έχει φουντώσει, είναι από πίσω και καίει. Δεν το βλέπαμε νωρίτερα όσο περιγράφαμε για, για αυτό το πύρνο μέτωπο που είχε αναπτυχθεί από το κρύο πηγάδι μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο. Το βλέπουμε το τελευταίο 20 λεπτό με μισάωρο. Βεβαίως έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί πέρα και επιχειρούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σημείο το οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ στο κρύο πηγάδι, η εικόνα είναι εμφανώς καλύτερη από ό,τι δείχναμε νωρίτερα. Βεβαίως οι άνεμοι μπορεί να έχουν ενισχυθεί σε ένταση, συνεχίζουν ωστόσο να πνέουν από την φορά, από την κατεύθυνση που είναι τα ήδη καμένα. Ως εκ τούτου δεν
1: μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, γιατί δεν έχει αρκετή καύσιμη ύλη να την ενισχύσει, να την πυροδοτήσει. Λοιπόν, Κώστα, βάζουμε μία ανατελεία σε σένα. Θα ξαναπάω στη Χρυσή Νικητάκη που έχει την εικόνα από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, γιατί εκεί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε τα σπίτια δίπλα. Συνεχίζει ο άνεμος να βυσάει αντίθετα από τα σπίτια, Χρυσίτα, ενισχύοντας ωστόσο τις φλόγες και το μέτωπο.
3: Και αυτό θέλω να τονίσω, ότι δεν απειλούνται προς τα παρόν αυτή την ώρα οι κατοικίες, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι άνεμοι εδώ στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, εδώ στον οικισμό. Βλέπετε αυτό τώρα το πορτοκαλί νέφος, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποδώσουμε με την καλύτερη δυνατή εικόνα με τον Χαλτόν Αποστολάκη. Ένας πυκνός μαύρος καπνός έχει φουντώσει η φωτιά, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης, το τελευταίο 20 λεπτό. Φυσικά οι προσβέστες εδώ προσπαθούν να μπουν στα σημεία προκειμένου να κατασβέσουν την φωτιά. Όλες οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπνιγμένες στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου προκειμένου να είναι ασφαλείς όλοι εδώ όσοι μένουν στον οικισμό, στο σημείο που και βρισκόμαστε, στο πλησιέστερο που μπορούμε να φτάσουμε. Φυσικά για να είμαστε και εμείς προστατευμένοι, ναι, δεν απειλούνται οι κατοικίες. Όπως σας είπα, ο άνεμος κατεβαίνει προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην απειλούνται οι κατοικίες. Βλέπετε όσο περνάει η ώρα, έτσι με βάση αυτό που έχουμε δει και εμείς στο τελευταίο.
1: Αυξάνεται η ένταση, έχεις απόλυτο δίκιο, το καταγράφουμε, το βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσίτα μου. Θα πάμε για μια τελευταία σύνδεση και στην Ψάθα, στο Γιώργο Κοβό, να δούμε την εικόνα που υπάρχει εκεί στην περιοχή από τον συνάδελφο. Γιώργο, σε ακούμε και σένα. Ο Γιώργος Κοβός είναι στη σύνδεσή μας, μπορούμε να τον ακούσουμε, μπορεί να μας περιγράψει. Έλα,
0: ναι,
1: Γιώργο.
0: Ναι, Χρυσά.
1: Έλα, δώσ' μας μια τελευταία εικόνα εκεί από την Ψάθα και το Αλεποχώρι.
0: Η εικόνα που έχουμε από εδώ, από τη διασταύρωση Ψάθας Αλεποχωρίου, γενικότερα είναι πιο ενθαρρυντική σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεσή μας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταρχάς, ξεκινάμε από δεξιά και πηγαίνουμε στο όρο Ζάστανο. Φαίνεται ότι παραμένει αυτό το μικρό μέτωπο που υπήρχε νωρίτερα. Το είχαμε δει να έχει πλησιάσει, να έχει περάσει λίγα μέτρα προς την πλευρά μας. Αυτή τη στιγμή είδαμε πριν από λίγα λεπτά, βλέπαμε και συνεχίζουν, παραμένουν πάνω επίγειες δυνάμεις. Είδαμε και φάρο του πυροσβεστικού οχήματος, αλλά βλέπαμε και κάπου με την κάμερα υπήρχε δυνατότητα να δούμε μικρά φωτάκια των δασοκομάντων που επιχειρούν εκεί. Φαίνεται να την έχουν περιορίσει κάπως, τουλάχιστον το κομμάτι που πήγαινε να περάσει προς την πλευρά μας έχει περιοριστεί. Έχει περιοριστεί αισθητά, θα λέγαμε. Παράλληλα, συνεχίζουμε λίγο πιο αριστερά. Θα κινηθεί η κάμερα και θα πάμε στο μικρό μέτωπο που βρίσκεται επάνω ακριβώς από την παραλία της Ψάθας, πάνω από τα μαγαζιά της παραλίας. Θυμίζω ότι είναι σε μια απόσταση γύρω στα 300 μέτρα περίπου από τα μαγαζιά. Ναι. Φαίνεται να διατηρεί μια σταθερότητα και μάλιστα να έχει και μια καλύτερη εικόνα και αυτό, να είναι πιο ήπιο.
1: Άρα στην Ψάθα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, λοιπόν. Είναι λίγο καλύτερα, Γιώργο, εκεί. Σε αφήνουμε με αυτό. Ναι, σε ακούω.
0: Ναι. Και εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια διατήρηση της... Χρύσα, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Βεβαίως, σε ακούω.
0: Α, ναι, ναι. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια διατήρηση της, ενδυνάμωσης, μιας μικρής ενδυνάμωσης της πυρκαγιάς, είναι αυτή η αντανάκλαση που βλέπαμε νωρίτερα,
1: ναι,
0: πίσω από εκεί που μας δείχνει τώρα ο Πέτρος Ολιόλιος, είναι στο κρύο πηγάδι περίπου.
1: Είναι από εκεί που υπάρχει η αναζωπήρωση και που φυσάνε πολύ έντονοι άνεμοι, από εκεί προφανώς προκύπτει. Τη βλέπεις εσύ από εδώ σαν αντανάκλαση, εμείς την παρακολουθήσαμε.
0: Πάντως και αυτή η εικόνα που έχουμε,
1: εξέλιξή της.
0: Και αυτή η εικόνα που... και η εικόνα σε αυτό το κομμάτι που έχουμε από εδώ,
1: ναι,
0: φαίνεται εκεί να μην είναι τόσο έντονο όσο ήταν νωρίτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, τελεία
0: φαίνεται
1: και με εσένα.
0: Να μην είναι τόσο έντονη εικόνα.
1: Τελεία και με αυτή τη μετάδοση. Ευτυχώς στην Ψάθα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Θα πάμε για μια τελευταία σύνδεση στο Σπύρο Δρασινό. Εκεί στο όρος Κανδύλι. Είναι πάνω από τη Νέα Πέραμο ο συνάδελφος, για να μας δώσει την εικόνα και εκείνου του μετόπου. Λίγο πριν κλείσουμε.
2: Εδώ, Χρύσα, πραγματικά ζούμε ένα σκοτζές κοντούς. Τη μία νιώθουμε ότι κοπάζει, βλέπουμε τις φλόγες να υποχωρούν. Την άλλη, όπως βλέπετε τώρα και με τη βοήθεια του Οβίδιου Αλεξάνδρου, ξανά φουντώνουν οι φλόγες. Με συγχωρείτε. Και μάλιστα οι καπνοί γίνονται
1: πολύ πυκνοί και...
2: πιο πυκνοί, ναι, εδώ στην περιοχή. εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, στην περιοχή Κανδύλη, να πούμε πως σε πολύ κοντινή απόσταση από εμάς, περίπου 500 μέτρα, βρίσκεται το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας ευαίσθητος χώρος, θα πρέπει και αυτός να προστατευτεί. Συχνά βλέπουμε τα πυροσβεστικά αλλά και τα χήματα της αστυνομίας να ανεβοκατεβαίνουν τον επαρχιακό δρόμο εδώ, προσπαθώντας να προχωρήσουν στην εκένωση και των τελευταίων κατοίκων που παραμένουν στα σπίτια τους. Θα επιχειρήσουμε να σας δείξουμε κάτι διαφορετικό
1: θα,
2: σε σχέση
1: επιχειρήσεις να το δείξεις στην επόμενη εκπομπή, στην σύνδεσή σου που θα έχεις με την επόμενη εκπομπή, Σπύρο. Εγώ θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και τους τέσσερις συναδέλφους, τον Κώστα Νούση, τον Γιώργο Κοβό, τη Χριστίνα Νικητάκη και τον Σπύρο Δαρσινό, για το ρεπορτάζ.
5: Να μην τους ευχαριστήσουμε κι εμείς που όλο το βράδυ οι άνθρωποι ήταν εκεί και συνδεόμασταν με το Earth News για να δούμε τι γίνεται. Να είναι καλά λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι που ήταν εκεί κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα. Μπήκαμε στη τέταρτη ημέρα των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική. Ας ελπίσουμε η κατάσταση να βελτιωθεί με το πρώτο φως της ημέρας, γιατί μπορεί που θα ξεκινήσουν οι πτήσεις των εναέριων μέσων και οι ρήψεις νερού από αέρος, διότι θεωρούσαμε μάλλον ότι κάτι πάει καλό να γίνει. Έχουμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, θα τα δείτε και θα τα ακούσετε αναλυτικά καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού, θα πω εγώ, γιατί ευελπιστώ ότι αφού δεν θα έχει και ανέμους πολύ δυνατούς, ανεξαρτήτως αν τα ξημερώματα λίγο θορυβηθήκαμε διότι ανέβηκαν λίγο ελαφρά τα μποφόρ, ότι θα είναι η κατάσταση πολύ καλύτερη. Εμείς θα σας αφήσουμε, θα πάμε με μουσική μέχρι το ακριβώς της ώρας, θα πούμε δελτίο ειδήσεων και βεβαίως έρχεται μετά Διονύσης Χατζημιχάλης, ο οποίος θα αναλάβει να σας ενημερώσει μέχρι αργά. Δεν ξέρω μέχρι ποια ώρα, δεν έχω μπει σε τέτοια διαδικασία. Χαίρομαι πολύ που είδα τον συνάδελφο εδώ, τίποτα άλλο. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε και να αφήσουμε τα δύσκολα πίσω μας, παρακαλώ. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση εχθές των ελικοπτέρων στην Ψάφα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να πω μόνο ότι μετράμε 5 νεκρούς, έτσι, σε αυτές τις φοβερές καταστροφικές πυρκαγιές. Να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική με την πυρκαγιά που έχει καταστρέψει σπίτια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Τα ξημερώματα ενισχύθηκαν οι άνεμοι, με το κύριο μέτωπο να μένεται στο Κανδύλι, όπου η φωτιά κατευθύνεται προς το κάμπο των Μεγάρων, 500 μέτρα από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια του χωριού, καθώς ο άνεμος φυσάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Καλύτερη δείχνει να είναι η κατάσταση στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 έχει στις 4 τα ξημερώματα, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ έξω οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε πυρόπληκτες περιοχές. Στις 11 το πρωί, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των Συναρμόδιων Φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και στη Βραχονισίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαλαν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, λέει το Ιράν. Συναγερμό στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο, σεισμός 5,6 Ρίχτερ σύμφωνα με το Κάιρο σημειώθηκε στις 3 το πρωί. 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητό σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αφεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Is it getting better? Or do you feel the same?

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και ανά την επικράτεια. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιώργος Σκεύης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης ήρθε εκτάκτος από τις 5 αντί για τις 6 λόγω των συνθήκων. Ποιες είναι οι συνθήκες? Οι συνθήκες είναι ότι για τέταρτη μέρα, μπήκαμε στην τέταρτη μέρα που έλεγε και πριν η Ελπίδα, την τέταρτη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση και παίρνοντας τη σκυτάλη από την Ελπίδα, έχουμε 112 που βγήκε λίγο μετά τις 3.30, 3.34 για την ακρίβεια, για Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Να κατευθυνθούν οι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί προς Νέα Πέραμο. Γιατί στο όρος Κανδύλη, πάνω από την Νέα Πέραμο, έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά. Είναι ένα από τα κύρια μέτωπα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στην Ψάθα, όπως μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Earth News. Να πούμε ότι όλο το βράδυ ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσίτα Νικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης μετέδιδαν τι ακριβώς συμβαίνει, σε όποια περιοχή συνέβαινε. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σήμερα έχει πορτοκαλί συναγερμό για Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Αυτό το κατηγορίας 4 που λένε, επικινδυνότητας. Το νου μας όλοι. Το στοίχημα είναι να περάσει λίγο ο χρόνος για να μπορέσουν να πετάξουν τα πυροσβεστικά, τα αεροπορικά μέσα, είτε τα ελικόπτερα είτε τα αεροπλάνα Canadair, για να βοηθήσουν να οριοθετηθεί, αν μπορέσει να οριοθετηθεί σήμερα, τέταρτη μέρα, αυτό το μεγάλο μέτωπο. Το μυαλό μου, αλήθεια σας το λέω, σε όλους τους πιλότους, τους χειριστές, τους συντονιστές, τους τεχνικούς, τους ενδιάμεσους, γιατί το κάθε αεροπλάνο ή το κάθε ελικόπτερο έχει έναν χειριστή και έναν ενδιάμεσο, έναν ο οποίος έχει τις επικοινωνίες. Το μυαλό μου λοιπόν σε όλους αυτούς που σήμερα θα μπουν στα πτυτικά μέσα. Το πιδάλιο θα είναι πιο βαρύ μετά την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας χθες στην Ψάθα. Το κυριότερο μέτωπο, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, είναι στο Κανδύλι. Στο Κανδύλι, στο οποίο εκεί βρίσκεται και ο Σπύρος Δαρσινός. Σε λίγο θα ακούσουμε, φαντάζομαι, τι νεότερο έχει να πει. Νομίζω είναι τώρα στον αέρα. Όχι, πριν από λίγο ήταν. Εν πάση περιπτώσει, θα μας δώσει μια εικόνα. Πάντως, εκεί είναι η κατάσταση. Τον άκουγα νωρίτερα να μεταδίδει από το Earth News πως. Είναι σαν ένα σκοτσέζικο ντουζ. Την ώρα που πας να ηρεμήσεις λίγο και να πεις ότι να, κάτι φαίνεται λίγο καλύτερα, ότι είναι η κατάσταση, εκεί ξεπηδούν κάποιες πύρινες γλώσσες και χάνεις πάλι το κουράγιο σου.

0: Να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, ένα κενό στο ενδιάμεσο. Καλημέρα στην Ειρήνη από το Παλαιό Φάληρο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη διεύθυνσή μας, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να συνδεθούμε με τη Χρυσίτα Νικητάκη, βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Κάτω προς το Κρύο Πηγάδι, εμείς βρισκόμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από το Κρύο Πηγάδι. Φυσικά μπορώ να πω αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει άνεμοι συγκριτικά με την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε πριν από περίπου 20 με 25 λεπτά. Είδαμε ισχυρά άνεμοι είχαν ενταθεί στο σημείο με αποτέλεσμα να είχε δημιουργηθεί ένα πολύ πιο έτσι, είχε επιδεινωθεί, είχαμε δει ένα πυκνό πορτοκαλί νέφος το οποίο παραμένει αλλά όχι σε αυτή την ένταση που είδαμε νωρίτερα στη σύνδεσή μας. Φυσικά το γεγονός ότι δεν απειλούνται εδώ οι κατοικίες δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζεται ο κίνδυνος, θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε και τους πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή. Υπάρχουν και πιο πάνω στο βουνό και κάποιες μικρές εστίες, όμως αυτή είναι η πυρήνη γραμμή με την οποία θα σας δείξει και από την κάτω πλευρά, από το Κρύο Πηγάδι, ο συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό εδώ. Προηγουμένως είχαν φουντώσει οι φλόγες, παραμένουν αλλά όχι σε αυτή την ένταση που είδαμε προηγουμένως. Φυσικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, οι επίγειες, προσπαθούν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, δίνουν τιτάνια μάχη, έτσι μια τεράστια μάχη προκειμένου να μπορέσουν να κατασβέσουν εδώ την φωτιά, τη μεγάλη φωτιά εδώ στο Άγιο Νεκτάριο που βρισκόμαστε. Προς το παρόν έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν αυτές οι ρηπές των ανέμων που είδαμε προηγουμένως στη σύνδεσή μας, οπότε μπορούμε να πούμε τώρα ότι εμφανίζεται κάπως βελτιωμένη η φωτιά σε σχέση με πριν.
0: Κρατάμε αυτό που είπε μόλις η Χρυσίτα Νικητάκη, βρίσκεται στο Κρύο Πηγάδι στον Άγιο Νεκτάριο. Η μικρή εξασθένηση των ανέμων δίνει έτσι κάποιες μικρές ελπίδες, επειδή δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα που καταγράφει η Χρυσίτα Νικητάκη και ο Μιχάλης Αποστολάκης ο καμεραμάν. Υπάρχουν εστίες, είναι αρκετές, ωστόσο δεν έχουμε και αυτόν τον τρελό αέρα που είχαμε πάση περιπτώσει τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν τιτάνιες προσπάθειες για τέταρτη μέρα. Επαναλαμβάνω, θυμίζω ότι το Σάββατο, δύο μέρες πριν δηλαδή, ο αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, είπε, σκεφτείτε ότι υπάρχει και η κόπωση, ο μηχανισμός έχει φτάσει και στα όρια του. Είναι μια, άλλη μια παράμετρος την οποία συχνά εμείς τουλάχιστον που είμαστε έξω από το χορό δεν την βλέπουμε, δεν την υπολογίζουμε. Το επίσης παρήγορο, αν είναι παρήγορο, είναι ότι τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή από την οποία η Χρυσίτα Νικητάκη μετέδιδε, δηλαδή στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, δεν κινδυνεύουν οικίες.

Επειδή σας έλεγα και ακούγαμε και από τη Χρυσίτα ότι φέτος λέω, σήμερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι οι άνεμοι. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται γενικά έθριος καιρός βέβαια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Συνήθως τις προηγούμενες ημέρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε ως προειδοποίηση πριν από το καθαυτό δελτίο ενημέρωσης για τον καιρό και την πρόγνωσή της, είχε μια προειδοποίηση για τους ανέμους. Σήμερα δεν την έχει. Σημαίνει ότι τα πράγματα τουλάχιστον από άποψη ανέμων θα είναι καλύτεροι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα σημειώσει μικρή άνοδο και η θερμοκρασία. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα υπηρετικά του 36, στα δυτικά και βόρεια του 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα είναι ότι όπου υπάρχουν εστίες, η θερμοκρασία είναι τελείως διαφορετική, όπως το καταλαβαίνετε. Το θερμικό φορτίο, το οποίο μεταδίδεται και με τον άνεμο, ακόμα και με τον πιο ισχνό άνεμο, καταφέρνει να αποξηράνει σχεδόν τα πάντα και να είναι πια εύκολα να είναι επί της ουσίας προσάναμα για την επόμενη εστία. Πάντα και να είναι πια εύκολα να είναι επί της ουσίας προσάναμα για την επόμενη εστία.

0: Πάμε να δούμε τι μεταδίδει ο Κώστας Νούσης.
1: Όπου σε προηγούμενες συνδέσεις ήταν πολύ χειρότερη. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι ότι έχει πέσει αρκετά η φλόγα εδώ στο σημείο του Κυθερώνα. Η φορά των ανέμων είναι οδηγεί συνεχώς την φλόγα προς τα Καμένα. Ως εκ τούτου, ό,τι κινείται προς το άκαυτο κινείται με οπισθοφορία που κάνει. Βεβαίως αυτό βοηθάει πάρα πολύ, το ότι η φορά είναι στα ήδη Καμένα βοηθάει πάρα πολύ την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τώρα, ένα άλλο που δείχνει ότι η εικόνα είναι καλύτερη είναι ότι αυτή η φωτιά που σας δείχνουμε τώρα, αυτό το πύρινο μέτωπο που σας δείχνει τώρα ο Στέφανος ο Αντωνοβαρδάκης, ήταν ενωμένη με αυτή του Αγίου Νεκταρίου. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την κίνηση με την κάμερα. Έχουν καταφέρει εδώ και τουλάχιστον 2 ώρες, την είχαν σπάσει σε τμήματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές που βρίσκονταν στο σημείο, και με αποτέλεσμα να σβήσουν ό,τι υπάρχει από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το σημείο που σας δείχνουμε τώρα, και είναι ο Άγιος Νεκτάριος, εκεί που βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Αυτό δείχνει μία εικόνα βεβαίως καλύτερη. Υπάρχει βεβαίως το μέτωπο εκεί που είναι στον Άγιο Νεκτάριο και ένα ενεργό μέτωπο εδώ στην κρύα, στο κρύο πηγάδι, που θα μπορούσε με μία αλλαγή της φοράς, ακριβώς με μία αλλαγή της φοράς του ανέμου, να στρέψει την πυρκαγιά τελείως προς το άκαυτο και να αλλάξει τελείως την δυναμική της. Τώρα, να δείξουμε και μία άλλη εικόνα αριστερά από τον Άγιο Νεκτάριο προς την κορυφογραμμή. Αυτό το οποίο μπορεί να αποτυπώσει η κάμερα είναι ένα πορτοκαλί χρώμα. Ουσιαστικά πίσω από εκεί σε χαράδρα υπάρχει και εκεί ένα ενεργό μέτωπο. Άρα η γενική εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα, στο τρίγωνο Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι, είναι αυτά τα 3 ουσιαστικά μέτωπα στα οποία επιχειρούν οι πυροσβεστικές
0: δυνάμεις.
1: Λοιπόν,
0: ακούσατε και την εικόνα, και ο Κώστας Νούσης και ο Σπύρος Δαρσινός και η Χρυσίτα Νικητάκη και ο Γιώργος Κοβός έχουν πλήρη εικόνα, γιατί ήταν όλο το βράδυ εκεί, και έτσι μπορούν να κάνουν και τις συγκρίσεις. Εσείς τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, εγώ τώρα ήρθα στο στούντιο. Αυτό που κατάλαβα συμπερασματικά είναι ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, κρατάω έτσι πιο μικρό καλάθι, είναι καλύτερη στην περιοχή αυτή, στο Κρύο Πηγάδι, εκεί που ήταν ο Κώστας Νούσης. Με ποια έννοια? Ότι η φορά του ανέμου σπρώχνει τις φλόγες προς τα ήδη Καμένα, ότι πριν υπήρχε ένα μεγαλύτερο μέτωπο το οποίο το έσπασαν σε 3 κομμάτια και οριοθέτησαν και έλεγξαν τα 2 από αυτά. Ένα μέτωπο παραμένει. Βέβαια, υπάρχει πάντα ο φόβος για το τι θα γίνει με τον άνεμο και να αλλάξει η φορά του. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Κοβό.
2: Θα μας δείξει ο Πέτρος ο Λιόλιος.
0: Στην Ψά θα είναι ο Γιώργος Κοβός.
2: Εκεί που είναι τα φώτα είναι τα καταστήματα της παραλίας της Ψάθας. Σε απόσταση περίπου 300 μέτρων πάνω από τα καταστήματα υπάρχει αυτό το μικρό μέτωπο που βλέπετε, το οποίο συνεχίζει να καίει. Βέβαια καίει με πολύ μικρούς ρυθμούς, καίει με πολύ μικρή ένταση. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, και εκτός όλων των άλλων, ο άνεμος που έχει ξεκινήσει να φυσάει περίπου από τις 4 η ώρα τώρα τα ξημερώματα, σπρώχνει την πυρκαγιά προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που βρίσκονται τα κτίρια στην Ψάθα. Τώρα, αν ο Πέτρος ο Λιόλιος στρίψει την κάμερά του προς τα αριστερά, θα πάμε να δούμε την περιοχή όπου βρίσκεται η διασταύρωση Πόρτο Γερμενού, Ψάθας και Βιλίων, όπου ουσιαστικά εκεί μέσα είναι και το κομμάτι του Κρύου Πηγαδιού στο οποίο αναφερόταν νωρίτερα ο Κώστας ο Νούσης. Κάπου εκεί υπάρχει μια χαράδρα πίσω από την οποία βλέπουμε ένα πολύ έντονο κόκκινο χρώμα. Είναι η αναζωπήρωση στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα. Γενικότερα εκεί σε αυτό το σημείο υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο

0: μεγαλύτερο μέτωπο, ήταν πολύ μεγαλύτερο ενιαίο το μέτωπο και χτες αλλά και σήμερα, εδώ και κάποια ώρα έχει σπάσει σε πολύ μικρότερα κομμάτια. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό εκεί σε αυτό το σημείο. Ένα άλλο σημείο όπου, το οποίο μας ανησύχησε και χθες και σήμερα, σήμερα λίγο παραπάνω, είναι αυτό το κομμάτι που μας δείχνει ο Πέτρος Ολιόλιος τώρα στο όρος Ζάστανο. Το ακριβώς πίσω από το όρος Ζάστανο που βλέπουμε μπροστά μας είναι το κομμάτι της Βένιζας, του Κανδυλίου και όλα αυτά. Χθες, στις χθεσινές μας συνδέσεις, βλέπαμε να υπάρχει ένα έντονο κόκκινο χρώμα που όμως ο δυνατός άνεμος δεν επέτρεπε στην πυρκαγιά να περάσει το λόφο αυτό και να φτάσει από τη μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Σήμερα όμως κόπασε ο άνεμος, μέχρι τις 4 δεν είχαμε καθόλου ανέμους, έβρισκε πρόσφορο έδαφος να ανέβει πυρκαγιά, έχει ανέβει μέχρι την κορυφή του λόφου του συγκεκριμένου. Έχουμε δει εδώ και αρκετές ώρες δυνάμεις να βρίσκονται εκεί στο πεδίο, όπως και στις υπόλοιπες και στα υπόλοιπα σημεία, που προσπαθούν και περιορίζουν τη φωτιά. Έχουν καταφέρει να τη διατηρήσουν σε μια σταθερότητα εκεί. Πολλές φορές μειώνεται η έντασή της. Από τις 4 η ώρα βέβαια τα ξημερώματα, η ένταση του ανέμου έχει αυξηθεί και αυτό της δίνει τη δυνατότητα κάποιες φορές να ενδυναμώνεται. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αν όμως καταφέρει και φύγει από εκεί και κατέβει προς την πλευρά που βρισκόμαστε εμείς, τότε ουσιαστικά κινδυνεύει η ψάθα και το αλεποχώρι. Μέχρι στιγμής όμως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Γιώργο Κοβό. Θα πάμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διάλειμμα και μετά θα κάνουμε μια έτσι σούμα συμπερασματικά τι εικόνα έχουμε μέχρι τώρα από τους 4 συναδέλφους.
2: Στην είδηση. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Λοιπόν, μας έλεγε ο Γιώργος Σοκοβός, μετέδιδε ο Γιώργος Σοκοβός μέσω του Earth News και τον ακούγαμε και εμείς ότι είναι μικρό το μέτωπο στην ψάθα. Υπάρχει έτσι μια σχετική και συγκρατημένη αισιοδοξία. Προς τα Βίλια σε Χαράδρα υπάρχει μια εστία η οποία εμπνέει έναν κίνδυνο στον ορεινό όγκο. Αλλά σε αυτή την περιοχή, για να έχετε κι εσείς εικόνα, προς την περιοχή των Βιλίων, όχι στα Βίλια, καμία σχέση, υπάρχει ένα σημείο ανησυχίας αν αλλάξει η φορά των ανέμων, μήπως κατευθυνθεί ένα μέτωπο που υπάρχει προς την Βένιζα, αλλά επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτήν την ώρα και με τους ανέμους όπως τους παρακολουθούν και τους βιώνουν οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στα 4 σημεία που ήδη σας έχουμε μεταφέρει εικόνα, μάλλον τα πράγματα δείχνουν να είναι καλύτερα. Βέβαια, επειδή εσείς δεν έχετε εικόνα, επειδή έχει ακόμη σκοτάδι και το παραμικρό καντιλάκι που λέμε, μικρή εστία εν πάση περιπτώσει, φαίνεται και δημιουργεί μια εφιαλτική εικόνα και έναν φόβο ότι τι θα γίνει ρε παιδί μου αν όλα αυτά ενωθούν ή αν όλα αυτά ξεφύγουν. Όλα αυτά ήταν ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο κατά τη διάρκεια της νύχτας τόσο τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και οι εθελοντές πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο και κάτοικοι της περιοχής φυσικά έχουν καταφέρει να το σπάσουν, κάποια κομμάτια να τα ελέγξουν πλήρως, κάποια κομμάτια μέχρι και να τα κατασβέσουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε μεταδώσει το βράδυ, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η εικόνα, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε δώσει αυτά τα στοιχεία. 450 πυροσβέστες, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων είναι σε αυτό το σημείο, στην περιοχή δηλαδή του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου, Αγία Παρασκευή κλπ. Υπάρχουν και πυροσβέστες από τη Γαλλία και την Ρουμανία, οι οποίοι μετέχουν στις προσπάθειες ελέγχου ή και κατάσβεσης των μετόπων. Στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού μηχανισμού, ο οποίος είναι τα τελευταία κάμποσα χρόνια, έχει δημιουργηθεί και κάθε καλοκαίρι είναι απίκο.

βλέπεις τις εικόνες εκεί από το δάσος, εκεί στην περιοχή της Ψάθας που είναι ο Γιώργος ο Κοβός, και πώς βλέπεις καμιά φορά από μακριά την Αττική Οδό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι πορτοκαλό, κίτρινο, κόκκινα φώτα, εν πάση περιπτώσει έτσι τουλάχιστον φαντάζουν από μακριά, και τα βλέπεις, ή άλλες οδικές αρτηρίες, η Εθνική Οδός για παράδειγμα, πώς τα βλέπεις από μακριά και λες «Α, κοίτα να δεις, εκείνη η Εθνική κάπως έτσι είναι μέσα στο δάσος, έχει σημεία-σημεία τα οποία φτιάχνουν μια ορατή γραμμή, έναν δρόμο μέσα σε δύσβατα μονοπάτια μέσα στον ορεινό όγκο». Κάπως έτσι φαντάζουν τώρα οι εστίες που υπάρχουν εκεί προς τον Κιθαρώνα.

Αφού σας έχουμε δώσει μια πρώτη εικόνα για το τι γίνεται σε αυτό το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική και συνεχίζει για τέταρτη ημέρα, εκεί που είχαμε και την τραγωδία με τους δύο χειριστές του ελικοπτέρου Μπέλ που συγκρούστηκε με ένα δεύτερο και κατέπεσε. Να σας πούμε ότι διάβαζα ένα ενημερωτικό σημείωμα χθες, το οποίο έλεγε ότι για κάθε μία από τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν συλλήψεις ή προσαγωγές, εν πάση περιπτώσει, γιατί το πυροσβεστικό τμήμα κάνει ταχύτατα αυτή την έρευνα που πρέπει να κάνει και οφείλει να κάνει, και καταλήγει σε συμπεράσματα, σε αποτελέσματα. Έτσι έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη πολλά άτομα για κάθε μία από τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα. Τελευταία από αυτούς ήταν η υπεύθυνη ενός έργου που ήταν για να συνδεθεί μια περιοχή που έχει παράγει ενέργεια μέσω ανεμογεννητριών, για να συνδεθεί με το σύστημα, το κεντρικό σύστημα του ΔΔΕ. Εκεί σε αυτή την σύνδεση κάπου κάποιο καλώδιο είχε ταλάντωση και δημιουργήθηκαν σπινθήρες. Θυμίζω απλά, επειδή κάποιος ακούει για ανεμογεννητριών, ακούει πυρκαγιές και τα συνδέει αυτά τα πράγματα, ο κύριος Βαρθακογιώργος, αν θυμάμαι καλά, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, χθες στην ενημέρωση που έκανε, που είχε και την ανακοίνωση για αυτήν την τραγωδία στην Ψάθα, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι, για να μην τα συγχαίουμε πρωί-πρωί, να έχουμε καλούς λογαριασμούς.

Λοιπόν, επειδή θέλουμε να είστε ενημερωμένοι και για τα υπόλοιπα, μιας και εμείς ρίχνουμε την ματιά μας και στο τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο εκτός από το θέμα των πυρκαγιών, που φυσικά μονοπολεί το ενδιαφέρον μας και καλά κάνει, έχουμε τα εξής δεδομένα. Να τα ξέρετε σήμερα, τώρα που ξεκινάει η ημέρα σας, 5 και 44 το πρωί της 3ης Αυγούστου του 2026, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, δεν είπαμε. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν έναν σεισμό ο οποίος έγινε αισιτός στο Κάιρο. Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να σας τις μεταφέρουμε. Έχουμε και μία εξέλιξη σε σχέση με αυτή την αναστάτωση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Αναστάτωση. Α, 5 Ρίχτερ είναι ο σεισμός στην Αίγυπτο, έτσι. Σύμφωνα τουλάχιστον με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Γιατί μπορεί να βγει αργότερα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και να πει διαφορετικό νούμερο. Εν πάση περιπτώσει, κατά το Αμερικανικό ήταν 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν γύρω στις 3 η ώρα η έκρηξη, σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων ανατολικά από το Κάιρο. 41 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σουέζ. Έγινε επίσης αισθητός και στην Αλεξάνδρεια, που είναι 200 χιλιόμετρα από το Κάιρο. Αυτά για τον σεισμό. Το παρακολουθούμε το θέμα, θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Τώρα, σας έλεγα για τον Τραμπ. Έκανε κάποιες ανακοινώσεις πάλι, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το προεδρικό αεροσκάφος. Είπε ότι σήμερα Δευτέρα θα γίνουν συνομιλίες με το Ιράν, διαπραγματεύσεις, και είπε επίσης ότι υπάρχει λύση και συμφωνία, έτσι το παρουσίασε, επαναλαμβάνω, για τα στενά του Ορμούς και για την διακίνηση εκεί αγαθών και πετρελαίου και πάει λέγοντας και πλοίων. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδραση από την Ιρανική πλευρά. Αν υπήρχε αντίδραση από την Ιρανική πλευρά, θα σας το λέγαμε. Βέβαια, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ανακοίνωση, πώς συμπτωματικά γίνονται αυτές οι ανακοινώσεις κυριακάτικα, είχε ως αποτέλεσμα με το ξεκίνημα των αγορών σήμερα Δευτέρα, η τιμή των καυσίμων, η τιμή του πετρελαίου, να πέσει κατά 5%, παρακαλώ. Τώρα στη διαδρομή που ερχόμουν εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, έβλεπα τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη, την απλή αμόλυβδη βενζίνη, από 1,898, η χαμηλότερη που είδα εγώ τουλάχιστον στη διαδρομή μου, μέχρι 1,925. Εκεί κυμαίνεται τουλάχιστον σε αυτό την περιοχή της Αττικής, της Αθήνας, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Να υπενθυμίσουμε ότι από 1η Αυγούστου, προχθές πριν από δύο μέρες, τρεις, ξεκίνησε και στο πρατήριο, στην Κάνουλα, πώς το λένε, στην Αντλία, συγγνώμη, αυτή είναι η σωστή λέξη, στην Αντλία, να υπάρχει η επιδότηση άλλων 10 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ναι.

Ο Γιώργος είναι από την Καστοριά, αλλά επειδή μετακινείται, γι' αυτό το λέω. Μπράβο, ωραία. Και καλά το πέτυχα, Γιώργο, καλά θυμάμαι. Έχουμε και καιρό να τα πούμε, καταλαβαίνεις.

μέσω Viber το μήνυμα του Γιώργου. Να σας υπενθυμίσω ότι ο τρόπος που μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber είναι γράφετε πάνω στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις με ένα κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη, για να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας.

Λοιπόν, τέτοια ώρα κάθε μέρα ο Γιάννης ο Αργυρός σας διαβάζει τις εφημερίδες και ποιος είμαι εγώ να χαλάσω αυτήν την παράδοση. Αφού είμαι εδώ δηλαδή. Μαζί διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα θα περάσουμε και από κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν σας ανέφερα κατά την έλεξη της εκπομπής ούτε στη συνέχεια, γιατί ο κύριος στόχος ήταν να σας ενημερώνω για τα μέτωπα τα πύρινα. Λοιπόν, για παράδειγμα, θα διαβάζω στα νέα στην πρώτη σελίδα: Ιωάννης Βαρδιτσιώτης, 1933-2026, ο τελευταίος άνθρωπος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετά τον Ιωάννη Βαρδιτσιώτη, ο οποίος έφυγε χθες σε ηλικία 93 ετών. Το κύριο θέμα της εφημερίδας είναι «Μεγαπυρκαγιές και τραγωδίες». Έχει και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, αλλά και από άντρες της πυροσβεστικής ή μέλη της πυροσβεστικής, μπορεί να είναι και γυναίκα ανάμεσά τους, οι οποίοι με μία μάνικα αντιμετωπίζουν την πύρινη γλώσσα. Το κύριο θέμα όμως είναι ένα άρθρο παρέμβαση της εφημερίδας των νέων, που λέει «Οι ζωές μας αλλιώς, ξεχάστε ό,τι ξέρατε». Τι θέλει να πει εντάχει η εφημερίδα? Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή μας έχουν ένα κοινό σημείο, ότι αν συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίσουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Δεν ξέρω αν λέει η εφημερίδα ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος, γιατί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Πρόγραμμα οι ψεύτικες αιτήσεις για τον Εύρο. Σε σύνολο 600 μόνο 2 εγκρίθηκαν, ενώ πάνω από τις μισές δεν είχαν βάση. Επίσης, από την πρώτη σελίδα, πώς αντέδρασε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του. Δεν ξέρω αν το χάσατε αυτό μέσα στον κυκαιώνα των εξελίξεων. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες, την ώρα που λίγο πριν είχαν συγκρουστεί δύο ελικόπτερα, είχαν χαθεί δύο ζωές κτλ., ανακοίνωσε ότι έθεσε αυτόν εκτός κόμματος ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο μέχρι πριν από λίγο καιρό εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, δημοσιογράφος, γνωστός ανταποκριτής στη Μόσχα. Αυτά κοντολογίες από τα νέα. Περνούμε στον ελεύθερο τύπο. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Μέγκα φάιρ και η την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι, όπως διαβάζαμε πριν, την Έμι και τα Μποφόρ θα φτάσουν μέχρι 6. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι σε σημεία που έχει πυρκαγιά σε εξέλιξη είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή μπορεί τα 5 μποφόρ για παράδειγμα σε κάποια σημεία τοπικά να φτάνουν ρηπές ακόμη και των 10 ή 11 μποφόρ. Στην Κρήτη θεωρητικά είχαμε 8 μποφόρ, αλλά όπως μας έλεγαν εκεί οι αρμόδιοι, υπήρχαν ρηπές που είχαν φτάσει στα 13 μποφόρ. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ. Θετικό ισοζύγιο ίδρυσης και λουκέτων για τις επιχειρήσεις. Αμφίπολη, αρχαιολογικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας. Πόλεμος Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάντσεθ για το χάος στη Θέουτα, αναφορικά με το μεταναστευτικό. Και πέθανε ο Ιωάννης Βαρδιτσιώτης, πυλώνας της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Άλλο θέμα, υπουργός με τα πρακτόρικα γυαλιά στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τα χάλια της υγείας. Μέσα στην Μαυρίλα οι νέοι της Ελλάδος τριαμβεύουν στην Ευρώπη για τις αδελφές Αλεξανδρή, οι οποίες πήραν χρυσό στην συγχρονισμένη κολύμβηση, όπως και ο Γκαϊδατζής που πήρε επίσης χρυσό. Χάλκινη, Ντούσκος και Λιόλιου στην Κοπηλασία.
Η εφημερίδα των συντακτών μέσα σε μία εβδομάδα στάχτη το επιτελικό κράτος. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα. Ναι. Πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότηση σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια οι ίδιες δικαιολογίες. Τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά. Λέει και αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα ερωτήματα. Ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Η φωτιά θύμισε την ύπαρξή του στον Υπουργό. Προϊστάμενοι δημοσίου με μοντέλο ΑΣΕΠ. Η επιλογή τους Θέουτα ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Να σας πω επ' αυτού, επειδή διάβαζα χθες κάποια στοιχεία, οι αρχές στη Θέουτα, αν και ο αριθμός των θυμάτων μέχρι τώρα είναι πολύ μικρότερος, δηλαδή ήταν γύρω, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 67 χθες το βράδυ που το άφησα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Οι αρχές της Θέουτα έχουν ετοιμάσει τις εγκαταστάσεις τους, εν πάση περιπτώσει, για να υποδεχτούν 200 σωρούς. Να πάμε στην απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Σε πύρινο κλειού η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Απελπιστική η κατάσταση σε Πορτοκερμενό και Βίλια. Ελληνόπουλα στην κορφή της Ευρώπης. Τρία χρυσά, δύο χάλκινα. Αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα. Πυράγερα Πετρίτη για το δίδεν θύπνο με Διαμαντοπούλου. Αυτό, ναι, αυτό ήταν επίσης χθες ένα από τα θέματα. Μέχρι για όσους δεν ασχολούνταν με τις πυρκαγιές, σε πάση περιπτώσει, βγήκε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι έγινε ένα γεύμα στο οποίο σε σπίτι επιχειρηματία, αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο συμμετείχε ο κύριος Γεραπετρίτης, κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Χριστοδουλάκης επίσης του Πασόκ, και οι τρεις το διέψευσαν κατηγορηματικά. Η δε φωτογραφία, και οι τρεις έλεγαν ότι η φωτογραφία η οποία φιλοξενούσε το σχετικό δημοσίευμα ήταν fake. Η απογευματινή γράφει επίσης θλίψη για τον θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στον Περιφερειάρχη, δημοσκόπηση της GPO. Και τέλος είναι αυτεμπορική. Η χάρτα δικαιωμάτων στην κοινωνία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο AI Act εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε η επιβολή κυρώσεων για τις περισσότερες απαγορευμένες πρακτικές. Ποιες υποχρεώσεις προβλέπονται στο άρθρο 50 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη. Συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η μάχη με το έγκλημα είναι καθημερινή υπόθεση. Διπλή τραγωδία. Δύο νεκροί σε σύγκρουση ελικοπτέρων. Χιλιάδες στρέμματα καμένης γης. Επίσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. 1999 η βενζίνη εδώ στη Δράμα. Αυτό το 99 μου θυμίζει κάτι παλιές διαφημίσεις για την τιμή των αρνιών, που το διαφημίσανε 999 τα κατσίκια και τα αρνιά. Ναι, παλιά. Δραχμές ήταν αυτά, ναι. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Γιώργο από το Νικαστοριά. Μου λέει, μην κοιτάς που δεν σου στέλνω μηνύματα. Σας ακούω κάθε μέρα το πρωί, απλά ασχολούμαι με οδηγό κτλ. Από τότε που ασχολούμαι με το φορτηγό εδώ και 7 χρόνια, ακούνητη η Βελόνα, η συχνότητα από το Earth News Radio 105,8. Ένα μήνυμα που μου έχει στείλει ο Βαγγέλης, δεν πολύ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Αν μπορεί, αν είναι σε θέση, δηλαδή δεν οδηγεί ή κάτι τέτοιο, να το επαναλάβει για να καταλάβω τι θέλει να μου πει. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από την Βιπέ Λάρισας. Πάει για δουλειά με 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα εκεί.
Δεν σας είπαμε ότι ανεξέλεγκτες φωτιές υπήρχαν και στην Ουάσιγκτον χθες. Και εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Απλά το λέω γιατί το βλέπω τώρα και στο Earth News. Είναι από τα στοιχεία της ταυτότητας της ημέρας. Θα σας πω τα υπόλοιπα μετά όμως. Γιατί τώρα σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε την κανονική μας εκπομπή, συνέχεια της αυτής της ώρας, με νέα κυρίως από τα πύρινα μέτωπα, αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν ρήψεις νερού και από τα ενάρια μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια οριοθέτησης της φωτιάς. Το κύριο μέτωπο είναι στο Κανδύλι, όπου η φωτιά κατευθύνεται προς το κάμπο των Μεγάρων, 500 μέτρα από το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου προς το παρόν δεν απειλούνται τα σπίτια του χωριού. Καλύτερη δείχνει να είναι η κατάσταση στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα που καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Τη χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου, του μέλη του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Μπέλ, που συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου, ενώ επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Το δεύτερο πλήρωμα, Βρετανός πιλότος Έλληνα συνδέσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 το πρωί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των συναρμόδιων φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές, η Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σύμη και στη Βραχονησίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε εστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήκει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο ο σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητός σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πρωί Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026, 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Αρχίζουν και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα μέσω Messenger, ή μέχρι τώρα είχαμε μόνο από Viber. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Κεραμωτή. 23 βαθμοί εκεί. Στην Καλαμάτα έχουμε 24. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή. Σας έχω πει πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger. Δεν χρειάζεται να παρεμβληθεί το Facebook καν. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News η μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα, για όσους ξυπνούν τώρα ή τώρα μπαίνουν στη συχνότητά μας, γιατί δεν ξέραμε ότι θα είμαστε νωρίτερα, εκτάκτως είμαστε από τις 5, σας λέγαμε ότι είναι λίγο καλύτερη η εικόνα όσον αφορά τη μάχη με τις φλόγες εκεί στα Αττικό Βιωτία, αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, τέταρτη μέρα καίει. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου Μεγάλων. Το βράδυ βγήκανε και μηνύματα του 112 για όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Αυτό το σήμα του 112 βγήκε 3:34. Τέσσερις συνάδελφοι, ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσή Τανικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης, όλη τη νύχτα μετέδιδαν μέσω του Earth News το τι γινόταν στα πυρηνά μέτωπα. Η εικόνα που μετέδιδαν είναι ότι είναι γενικώς λίγο καλύτερη στο κρύο πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είτε έχουν κοπάσει σε μεγάλο βαθμό οι άνεμοι, είτε δεύτερον η κατεύθυνσή τους είναι προς την περιοχή των Καμένων και όχι προς άκαυτες εκτάσεις. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον άνεμο τι θα γίνει. Να σας πω ότι σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο μόνο τοπικά 6 μποφόρ. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι οι άνεμοι εξασθενούν κατά τη. Παρά αυτά, η κατάσταση παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό στην Αττική, στη Βιωτία και στην Εύβοια.

Να σας πούμε ότι 450 πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, φυσικά και δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων που κάνουν με εξκαυτικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες όπου χρειάζεται, φυσικά και εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβέστες. Περιμένουμε σε λίγη ώρα με το πρώτο φως της ημέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να πετάξουν και τα πρώτα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στον έλεγχο των πυρκαγιών ή εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε πλέον ένα ενιαίο μέτωπο όπως είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα. Πλέον έχει σπάσει πολύ μικρότερα. Κάποια από αυτά έχουν καταφέρει και τα έχουν θέσει υπό έλεγχο. Κάποια άλλα είναι οριοθετημένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε πλέον το ένα ενιαίο μέτωπο που είχαμε μέχρι χθες. Το έλεγα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω και τώρα για τους φίλους που τώρα μπαίνουν στην συχνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 ή στις υπόλοιπες συχνότητες του σταθμού μας. Το μυαλό μου είναι σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα εμπλακούν στην πτήση των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δικών μας, νοικιασμένων, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Θα είναι πιο βαρύ το πιδάλιο μετά τη χθεσινή τραγωδία με την απώλεια των δύο ανθρώπων, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή, άλλοι το λένε μεταφραστή, άλλοι το λένε, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι αυτά τα ελικόπτερα τα οποία είναι τύπου Bell είναι νοικιασμένα από μια εταιρεία, νομίζω ότι είναι ο 7ος συναπτός χρόνος κατά τον οποίο υπάρχει αυτή η σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν διμελές πλήρωμα. Ο ένας, συνήθως ο πιλότος, είναι αλλοδαπός. Στο άλλο το ελικόπτερο, το οποίο επίσης είναι πλάκι σε αυτή τη σύγκρουση που όλοι είδαμε χθες και όλοι ξέρετε για αυτήν, ήταν Ρουμάνος. Οι δύο συγκυβερνήτες, ας το πούμε έτσι, ήταν και στα δύο ελικόπτερα Έλληνες.

0: Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η Αυγούστου, γιορτάζει η Σαλόμη. Χρόνια της πολλά. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλαβς. Θα σας πω τι είναι αυτό. Η Δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960 και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα καρπουζιού. Τι είναι το σύνδρομο Κλαβς και γιατί γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου? Είναι για να ενημερωθεί το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλαβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από την μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο το 2009. Είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών, χαρακτηρίζονται από την αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, αλλά εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί του Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα ονομάστηκε Ιπποκράτιο. Το 1951, σαν σήμερα, ιδρυόταν η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κυρκού. Πριν πούμε τα υπόλοιπα όμως, νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε με τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο. Ναι, ας συνδεθούμε μέσω του Earth News.
1: Σπίτια εδώ, είναι στα σύνορα, βλέπουμε αυτή δηλαδή την πύρινη γραμμή, η οποία όμως για καλή μας τύχη κατεβαίνει προς τα κάτω και ήδη την αγροτοδασική έκταση, την οποία έχει κάψει και προηγουμένως όλο το βράδυ με αυτή την τεράστια φλόγα που είδαμε. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν και άλλες κατοικίες εδώ και άλλα σπίτια, και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν τα μάξια, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν φύγει κιόλας και έχουν απομακρυνθεί προκειμένου να είναι ασφαλείς. Όπως σας είπα, αυτή η πυρήνη γραμμή οδηγεί προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι. Είμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά εμείς εδώ στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις εφλόγες, τα ένεργα μέτωπα. Υπάρχει και στο βάθος, στο κρύο πηγάδι, που θα σας δείξουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη, τον Αποστολάκη. Στο βάθος βλέπουμε το κρύο πηγάδι, όπως υπάρχουν και άλλες μικρές εστίες πιο ψηλά στο βουνό που σας δείξαμε και προηγουμένως. Θεωρητικά τώρα έχουν εξασθενήσει σημαντικά οι άνεμοι και είναι αυτό που σας είπα, το κυριότερο πνέουν πλέον προς τις ήδη καμένες εκτάσεις.
0: Επειδή εσείς δεν βλέπετε εικόνα, να σας μεταφέρω εγώ αυτό που διακρίνω μέσω του Earth News. Είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι έχουν πέσει οι άνεμοι στην περιοχή που βρίσκεται η Χρυσίδα Νικητάκη, δηλαδή στην περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου, ότι ο καπνός που βγαίνει από όπου υπάρχει μέτωπο, υπάρχει φωτιά, δεν πηγαίνει με γρήγορη ταχύτητα δεξιά ή αριστερά, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, αλλά πηγαίνει πολύ, πολύ πιο ήπια, να το πω έτσι, γεγονός που αποδεικνύει και οπτικά ότι έχουν πέσει οι άνεμοι. Συνεχίζω εγώ τα τις ταυτότητες της ημέρας. Σαν σήμερα, 3η Αυγούστου του 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατό τους και οι 34 επιβαίνοντες. Το 1996 όμως, σαν σήμερα, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, υπενθυμίζω 100 χρόνια από την αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με την μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. 33 πόντι ήταν αυτή η διαφορά. Η ίδια είναι 1,70 και, και πήδηξε το 2,02. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1811 ο Ελίσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ, παρακαλώ. Το 1940 γεννιόταν ο Αντώνης Καλογιάννης και το 1966 ο Χρήστος Χωμενίδης. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός, το 1975 ο Ανδρέας Εμπειρικός και το 1979 ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δοκιμιογράφος, έγραψε την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη Μενεξεδένια Πολιτεία και το μυθιστόρημα των Τεσσάρων.

0: Προσπαθώντας να καταλάβω από την γλώσσα του σώματος και από εκεί που δείχνει η Χρυσίτα Νικητάκη, ναι, αυτή την ώρα το πρώτο ελικόπτερο κάνει πτήση πάνω από το κρύο πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, κάνει την πρώτη ρήψη νερού. Άρα έχουμε και αυτό το νέο. Αυτή την ώρα, 6 και 22, ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να βοηθήσουν στην κατάσβεση ή στον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, των πυρκαγιών στην περιοχή αυτή. Λέω για ελικόπτερο, παρακολουθώ και την πτήση του και έβλεπα χθες ένα βίντεο. Κάθε φορά που θα βλέπω ένα τέτοιο βίντεο θα με εντυπωσιάζει πώς αυτά τα ελικόπτερα, βρε αδελφέ, πηγαίνουν σε αυτές τις δεξαμενές νερού, αιωρούνται από πάνω τους και γεμίζουν τη δεξαμενή τους σε μία, τι να πω, σε ένα μικρό κομμάτι γης όπου υπάρχουν αυτές οι ειδικές δεξαμενές, οι οποίες οφείλουν να είναι γεμάτες για καλή μας τύχη, τουλάχιστον τώρα όσο έχω δει είναι γεμάτες, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάποιες από αυτές να ήταν άδειες. Αλλά πώς το καταφέρουν αυτό το πράγμα, θα μου πεις, εντάξει, ελικόπτερο πετούν οι άνθρωποι, γνωρίζουν. Βέβαια χθες είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν. Για αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχουν πολλά αναπάντητα, γιατί είναι πολύ πρόωρο να πούμε. Καθένας βλέποντας τα πλάνα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μπορεί να βγάλει εύκολα, αβίαστα κάποια συμπεράσματα. Προφανώς τα δύο ελικόπτερα, οι πιλότοι των δύο ελικόπτερων δεν είχαν καμία οπτική επαφή ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, ο ένας δεν έβλεπε ότι από κάτω του ήταν ο δεύτερος. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Το αλλά αυτό είναι ότι υπάρχουν συντονιστές για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν συντονιστές, δηλαδή, οι οποίοι καθορίζουν και την πτήση και το διάστημα πτήσης του ενός ελικοπτέρου από το άλλο, από τις καταθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις αυτών περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, όπως επίσης και από τον χειριστή και τον συνοδό του του ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση αλλά σώθηκαν με απλά τραύματα. Το ότι ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα το επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Κοβός. Ο Γιώργος Κοβός που βρίσκεται στην Ψάθα. Νομίζω μπορούμε να σε δούμε για να ακούσουμε τι λέει.
1: Υπάρχει όμως πολύ έντονη παρουσία καπνού. Δηλαδή όλος ο κόλπος εδώ, όλη η περιοχή είναι γεμάτη καπνού αυτή τη στιγμή. Ας ξεκινήσουμε από δεξιά όπου είναι το όρος Ζάστανο, όπου βρίσκεται πάνω από την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Βλέπαμε το μέτωπο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που είχε προχτές το βλέπαμε από την πίσω πλευρά του λόφου. Σήμερα το βλέπαμε από την μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όμως αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι έχει μειωθεί η ένταση του μετώπου αυτή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ήπια η δυναμική του. Οπότε αυτό δίνει δυνατότητα στις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τις έχουμε δει. Έχουμε δει τους φάρους από τα οχήματα, αλλά και τα φώτα των δασοκομάντων που φέρουν πάνω στα κράνη τους. Τους έχουμε δει να επιχειρούν. Λοιπόν, κάνει αυτή η κατάσταση, δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να αντιμετωπίσουν καλύτερα την πυρκαγιά, αυτό το μικρό μέτωπο.
0: Ίδια εικόνα και από τον Γιώργο τον Κοβό που βρίσκεται στο όρος Ζάστανο, από ό,τι είπε, δεν το ήξερα καν, στην περιοχή της Ψάθας, εκεί που χθες είχαμε και την τραγωδία. Η ίδια εικόνα που μετέδιδε και πριν από λίγο και η Χρυσίτα Νικητάκη από τον Άγιο Νεκτάριο. Δηλαδή έχει κοπάσει ο αέρας, βλέπεις εστίες, διάφορες εστίες. Ο καπνός όμως, ο οποίος βγαίνει από αυτές, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν πηγαίνει λοξός, άντε να πηγαίνει λίγο λοξός αριστερά, που είναι άλλη μία απόδειξη ότι ακόμη και εκεί στην περιοχή των εστιών που δημιουργείται μικροκλίμα, όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε, ακόμη και εκεί η ένταση και οι ρηπές του ανέμου δεν είναι ισχυρές. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι άρχισε η πτήση των εναέριων μέσων για να συνδράμουν στην πυρόσβεση, στον έλεγχο και στην οριοθέτηση των μετώπων

κυρίως αυτού του μετόπου του μεγάλου που είχαμε στην Αττικοβιωτία. Εκεί εντοπίζονται κυρίως οι προσπάθειες, στην περιοχή του Κιθερώνα, όπου βλέπει το μάτι μας είναι δάσος. Δεν κινδυνεύουν προς το παρόν οικίες από ό,τι γνωρίζουμε, αν και μέσα στο δάσος, όπως έλεγε και πριν η Χριστίδα Νικητάκη, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα, εκεί που λέμε υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Τρεχαγύρευε, γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα, λέει. Τι δύσκολες μέρες. Αφήστε τα. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Πώς δεν έχουμε? Και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει οι άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία τα μέτωπα σε Κανδύλι, Κρυοπηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος ζητεί αντιπολίτευση. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο σύλληψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σύμη και τη βραχονισίδα Σεσκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών. Βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, τον Κώστα τον Νούση που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, να δούμε τι μεταδίδει.
1: Να κάνουν γρήγορες υδροληψίες και να φτάσουν ξανά στο σημείο εδώ πέρα που είναι το ένα μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο που ήταν η συνάδελφος, που είναι η συνάδελφος Χρυσή Τανικητάκη, και το άλλο μέτωπο εδώ. Βλέπετε όμως το πώς ξαναφουντώνει στο σημείο εκεί, βλέπω από τον άνεμο που υπάρχει, από τον αέρα που υπάρχει, ξαναφουντώνει στο σημείο. Είναι αυτό που λέμε τα παιχνίδια του αέρα που συνεχώς αναζωπυρώνουν και φουντώνουν το μέτωπο. Βλέπετε τα σπίτια που υπάρχουν δίπλα, αρκετά κοντά σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα. Στα αριστερά είναι και το όχημα που κάνει την μεταφορά τους. Υπάρχει πυροσβεστικό όχημα πιο μέσα και πιο κάτω, αναπτυγμένο σε όλο αυτό το μέτωπο. Βεβαίως τα δύο Έριξον θα επιχειρήσουν να ρίξουν τελείως αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να μην συνεχίσει το καταστροφικό έργο. Βεβαίως βλέπουμε ότι πιο αριστερά έχει συναντήσει σημείο το οποίο έχει καεί και παλαιότερα. Βεβαίως υπάρχουν πεύκα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ το πύρινο αυτό μέτωπο. Ευτυχώς το θετικό είναι ότι ο αέρας φυσά από την πλευρά που έχει κάψει, που έχει καταστρέψει όλο αυτό το δάσος, έχει κάνει την περιβαλλοντική του καταστροφή. Ακούμε να ξαναέρχεται το ελικόπτερο. Θα σας δείξουμε λίγο όσο γίνεται αυτή η προσπάθεια.
0: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση βεβαίως, παρακολουθούμε, αλλά να σας δώσουμε και την εικόνα. Εσείς δεν την βλέπετε, εγώ τη βλέπω, έχω αυτή την πολυτέλεια. Ο Κώστας Νούσης είναι στο κρύο πηγάδι και εκεί γίνονται ρήψεις νερού. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο που ακριβώς εκεί που έριξε νερό το ελικόπτερο τύπου Έριξον που πετούσε στο συγκεκριμένο σημείο, ξεπήδησε αμέσως άσπρος καπνός από τον ατμό, το νερό που πέφτει πάνω στο καμένο, αλλά ξεπήδησε και μια πύρινη γλώσσα, γιατί είναι αυτό που περιέγραφε και ο Κώστας, είναι τα τερτύπια του αέρα που κάπου δυναμώνει, κάπου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επειδή σας είπαμε πριν και μπορεί να μπερδευτείτε, τύπου Έριξον είναι τα ελικόπτερα που πετάνε τουλάχιστον εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, όλα τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, σαν αυτά δηλαδή που χθες συγκρούστηκαν στην Ψάθα και είχαμε την τραγωδία, αυτά τα ελικόπτερα νομίζω ότι με βάση το πρωτόκολλο που υπάρχει καθυλώθηκαν όλα. Έτσι αυτά που πετάνε είναι ή Έριξον ελικόπτερα, είτε βεβαίως και τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ. Επειδή είπα για Καναντέρ, το καλό είναι ότι σήμερα φαίνεται και με βάση την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων εδώ που μας έλεγαν τις προηγούμενες ώρες, των δικών μας μετεωρολόγων δηλαδή, ότι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονος ο κυματισμός, άρα και τα Καναντέρ θα μπορούν πιο εύκολα να γεμίσουν νερό και να μπορέσουν και αυτά να πετάξουν και να ρίξουν το νερό πάνω από τις εστίες. Να καλημερίσουμε την κυρία Αντωνία. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τα άσπρα σπίτια με 24 βαθμούς. Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής. Τιτάνιο έργο. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Δυστυχώς χάθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι. Πολύ κρίμα. 5 ανθρώπους συνολικά μετρούμε ως θύματα αυτής της πυρκαγιάς. Είχαμε τους 3 πυροσβέστες της προηγούμενης ημέρας. Χθες είχαμε και τους 2 χειριστές του ελικοπτέρου, 5 ο αριθμός. Έβλεπα και τον απολογισμό τουλάχιστον που έχει κάνει το Αστεροσκοπείο Αθηνών, 110.000 στρέμματα επηρεάστηκαν. Γιατί το λέει το επηρεάστηκαν? Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά γίναν κάρβουνο, έτσι, δεν κάηκαν όλα αυτά τα στρέμματα, αλλά ένα μέρος τους, για παράδειγμα, επηρεάστηκε, με την έννοια ότι δέχτηκε και μεγάλο θερμικό φορτίο κτλ. Δεν έχει γίνει ακόμα ο απολογισμός. Προφανώς είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει ακόμη ο απολογισμός. Βέβαια, Από σήμερα μάθαμε ότι θα ξεκινήσουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν τις πρώτες καταγραφές από περιοχές τουλάχιστον που έχουν τεθεί τα μέτωπα υπό πλήρη έλεγχο ή έχουν κατασβεστεί. Εκεί ήδη από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι έχει ακριβώς καεί. Έτσι θα έχουμε και μια ακριβή εικόνα και για σπίτια, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα. Δεν ξέρω πόσα από αυτά έχουν πραγματικά καεί, θα το δούμε. Στο παιχνίδι της καταγραφής έχει μπει και ο Κοπέρνικος, ο οποίος και δορυφορικά θα καταγράψει περιοχές οι οποίες έχουν καεί. Εξακολουθεί πάντα να μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω δασικές εκτάσεις και στις παρυφές τους, αν όχι μέσα σε αυτές, υπάρχουν και κάποια σπίτια, τα περισσότερα εκ των οποίων βέβαια παλιά. Ποιος ξέρει από πότε είναι αυτές οι κατασκευές, αλλά πάντα μου προκαλεί εντύπωση. Άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να σας πω είναι ότι τουλάχιστον το μετέδιδε και πριν και η Χρυσίτα Νικητάκη, ότι στα σημεία που βρίσκονται τα όποια σπίτια δεν υπάρχουν κάτοικοι, με την έννοια ή θα είναι παραθεριστικά σπίτια ή θα έχουν ακούσει τα μηνύματα του 112 οι κάτοικοι τους και θα έχουν απομακρυνθεί. Υπενθυμίζουμε ότι κατά το βράδυ στις 3:34 βγήκανε 3 μηνύματα 112 για Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη Νέα Πέραμο.

λοιπόν ένα δεύτερο θέμα που θα απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ αυτή την ώρα λέμε ξανά ότι έχουμε ακόμη, είμαστε όλοι υπό την αγωνία πόσο μεγάλη θα είναι η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, πόσοι άνθρωποι ακόμη θα χρειαστεί να μετακινηθούν, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ακόμη δεν έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους τα οικίματα, τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την φωτιά. Γνωρίζουμε από τις πρώτες αναφορές ότι είναι πολύ μεγάλη καταστροφή στο Πόρτο Γερμανό. Είχαμε επίσης καμένα σπίτια στην Φωκίδα, είχαμε την φωτιά στην Αχαΐα, είχαμε την φωτιά στο Ποικίλο Όρος που τέθηκε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα, είχαμε τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και συνεχίζει να καίει για τέταρτη μέρα, είχαμε τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην οποία έχασαν την ζωή τους δύο πυροσβέστες, ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης. Είχαμε τη φωτιά στο Γήθιο που έχασε την ζωή του ο πυροσβέστης Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής, ο Θεός να τον κάνει, από την ανεξέλεγκτη χωματερή της Πάρου. Είχαμε τη φωτιά στην Άρτα, είχαμε τη φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ακόμη δεν έχει σβήσει πλήρως, έχει τεθεί υπό έλεγχο, υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, ωστόσο στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, στη συγκεκριμένη περιοχή στην Κεφαλονιά, στον Κατελιό, το παραθαλάσσιο χωριό, στην Πάστρα, σε αυτή την περιοχή δεν έχουν από χθες το απόγευμα ηλεκτρικό ρεύμα οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις, και νομίζω ότι αυτό μπορείτε να καταλάβετε πόσα προβλήματα επισορεύει, πόσα προβλήματα δημιουργεί στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Μεγάλο θέμα η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων Bell χθες το μεσημέρι ανάμεσα στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και του Αγίου Νεκταρίου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Το βίντεο το έχουμε δει όλοι και πραγματικά νομίζω ότι ένας κόμπος με το που βλέπεις το τι ακριβώς έγινε είναι η πρώτη ανθρώπινη αντίδραση όλων γι' αυτό το δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο χειριστής του ελικοπτέρου δανός και ο αξιωματικός σύνδεσμος Έλληνας, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία που μισθώνει αυτά τα ελικόπτερα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων και την συντριβή του ενός, είδα ότι αφού έχασε και το κεντρικό στροφείο και το στροφείο που βρίσκεται στο ουραίο τμήμα, επί της ουσίας έπεσε σαν βάρος ανεξέλεγκτα και έσκασε κάτω. Τα στοιχεία ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά των δύο θυμάτων από την συντριβή του ελικοπτέρου. Ο δανός μαθαίνουμε ότι ήταν περίπου 46 ετών, ο Έλληνας μικρότερης ηλικίας. Περιμένουμε κάποια στιγμή και τα στοιχεία της ταυτότητας των δύο θυμάτων, προφανώς στις οικογένειες και των πέντε ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών. Τα πιο ειλικρινή μας, πιο θερμά μας συλληπιτήρια. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα η αγωνία για την εξέλιξη των πυρκαγιών είναι μεγάλη. Η θλίψη δεν μπορεί να οριοθετηθεί για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Διαβάζουμε πολλές φορές κάποιες αποτυπώσεις για το πόσα στρέμματα μπορούν να έχουν καεί, για το πόσα στρέμματα έχουν υποστεί αυτές τις καταστροφές, γιατί πρέπει να κάνουμε για να επανακάμψουν αυτά τα οικοσυστήματα που υπέστησαν τις πολύ μεγάλες καταστροφές από την φωτιά. Νομίζω ότι το πολύ πολύ σημαντικό είναι να διαφυλαχθεί η ανθρώπινη ζωή, και γι' αυτό είναι κεντρικός ο ρόλος και των μηνυμάτων από το 112 αλλά και των πληρωμάτων της πυροσβεστικής που δίνουν τη ζωή τους. Δεν δουλεύουν 8ωρο, δεν δουλεύουν 10ωρο, δεν δουλεύουν 12ωρο. Τους βλέπεις ότι είναι άνθρωποι σχεδόν εξαντλημένοι που δουλεύουν 24 ώρα ολόκληρα. Πολλοί εξ αυτών έχουν μετακινηθεί από την άλλη άκρη της Ελλάδας για να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στην Αττική, γιατί καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα ότι από αυτές τις καταστροφές, όσο μεγάλη και αν είναι η κρατική βοήθεια που ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος υποσχέθηκε ότι θα φτάσει το 100% της απώλειας όσων έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, κάποια στιγμή προφανώς αυτό θα μειώσει το εισόδημά τους, διότι είτε ασχολούνταν με τις γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή, είτε με τον

τουρισμό, προφανώς όλο αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε το επόμενο δίωρο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber ατελώς στο Earth News Radio εδώ για να συνομιλήσουμε, και θα συνεχίσουμε και σε λίγο.

0: Earth News Radio ακούτε 105,8, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Για πολλούς ξεκινούν επισήμως οι καλοκαιρινές διακοπές. Για όσους βρίσκονται στα μέτωπα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, της μεγάλης φωτιάς που είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή πρόβλημα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η πυροσβεστική στη Δυτική Αττική και στα όρια με την Βοιωτία, διακοπές δεν υπάρχουν. Οι άδειες όλων των εργαζομένων αξιωματικών, υπαξιωματικών, εποχικών πυροσβεστών του πυροσβεστικού σώματος έχουν ανασταλεί. Όλοι βρίσκονται στο καθήκον και είτε αυτή τη στιγμή είναι στα μέτωπα της φωτιάς, είτε παίρνουν κάποιες ολιγόωρες ανάσες για να συνεχίσουν στο καθήκον. Νομίζω ότι όλοι έχουν τον σεβασμό μας. Όλους θα μπορούσαμε, αν θα θέλαμε, αν μπορούσαμε να τους αφαιρέσουμε κάποιο από το βαρύ αυτό φορτίο που έχουν και νομίζω ότι πραγματικά τους ευχόμαστε καλή δύναμη. Θέλουμε να συζητήσουμε τώρα σε σχέση με την φυσική καταστροφή και το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πυρκαγιά. Έχουμε τον καθηγητή Γιώργο Μπουστρά, είναι καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι ένας από τους ειδικούς στην διαχείριση των κινδύνων και τις φυσικές καταστροφές. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας κύριε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη συμπάθειά μου προς τις οικογένειες αυτών που χάθηκαν εχθές και όσων έχουν των πυροσβεστών οι οποίοι χάθηκαν πριν λίγο καιρό. Και όπως και εσείς κάνατε, να δώσω το σεβασμό μου σε αυτούς οι οποίοι δίνουν τη μάχη καθημερινά για εμάς.
0: Τι σημαίνει για το φυσικό περιβάλλον, κύριε καθηγητά, αυτή η μεγάλη φωτιά που είναι η τέταρτη μέρα, ναι, η οποία συνεχίζεται και ακόμη δεν έχει οριοθετηθεί?
1: Ναι, όπως και πολύ πολύ σωστά το θέτετε, είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, είναι μεγάλη καταστροφή, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Το θέμα είναι να δούμε πώς δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για να έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά και πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε τα μαθήματα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, έτσι ώστε να
0: μου επιτρέπετε,
1: στο
0: κύριε
1: Μπουστρά,
0: σε μια χρονιά που πραγματικά έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα αφενός για τον καθαρισμό οικοπαίδων και όπου γίνεται δασών, για την ενεργοποίηση πυροσβεστικών μέσων, όχι απλώς κατά αναλογία, νομίζω και σε απόλυτο αριθμό. Η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο στόλο αεροπυρόσβεσης, σχεδόν 80 πτυτικά μέσα είναι αυτά που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Πολλοί διαμαρτύρονταν το Σάββατο, ίσως περισσότερο το Σάββατο ήταν οι μεγαλύτερες παρατηρήσεις νομίζω, γιατί ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών θυελωδών αθνέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη και αναρωτιούνταν πού είναι τα αεροσκάφη. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για το πρόγραμμα Αντινέρο, που πολλοί μπορεί να το ξεχνούν, αλλά από αυτό το πρόγραμμα έχουν τοποθετηθεί οι πολύ μεγάλες δεξαμενές νερού σε δύσβατα σημεία πάνω στα βουνά, από τις οποίες ανεφοδιάζονται τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Και παρόλα αυτά φαίνεται ότι η φωτιά δεν μπορούσε να σταματηθεί και ακόμη δεν μπορεί να οριοθετηθεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στα δεδομένα στα οποία θέτετε και ειδικά για το Αντινέρο, επειδή πριν ξεκινήσουμε προσπάθησα να δω, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή έχουν επενδυθεί γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ για αραιώσεις. Όμως υπάρχει ένας βασικός παράγοντας, τον οποίο δυστυχώς όσα χρήματα και να ρίξουμε, δύο βασικοί παράγοντες που όσα χρήματα και να ρίξουμε, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τους επηρεάσουμε. Δεν λέω ότι δεν θα μπορέσουμε να τους διθασέψουμε, αλλά δεν μπορέσουμε να τους επηρεάσουμε αρχικά. Ο ένας είναι η δύναμη της φύσης. Αν δεν κάνω λάθος, κοίταξα κιόλας πριν τα δεδομένα τα οποία δίνουν οι συνάδελφοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της μετεωρολογίας. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Παρασκευή ιδιαίτερα, είχαμε ρηπές ανέμων, οι οποίες αν δεν είναι οι πιο ισχυρά καταγεγραμμένες μέχρι σήμερα, σίγουρα είναι στην πρώτη τριάδα. Άρα μιλάμε για ανέμους οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 120-130 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ο κ. Λαγουβάρδος από το
1: Ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι, στον αγαπητό Κώστα. Και δηλαδή μιλάμε, για να το πούμε έτσι, σε κλίμα καμποφόρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι μετεωρολόγος ή κλιματολόγος. Ακριβώς. Ίσως να είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα 11 ή στα 12 καμποφόρα.

0: ταξιδεύουν και 100 και 200 και 300 μέτρα και 400 μέτρα με τον αέρα και ξεκινάνε καινούργιες εστίες λίγο παρακάτω. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτό το κομμάτι. Και επίσης μας δημιουργούν και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, λόγω των ανέμων δεν μπορούν να σηκωθούν τα αεροπλάνα ταυτιτικά να δράσουν, ούτε επίσης μπορούν να κάνουν υδροληψία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι διπλό. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό το οποίο είχαμε να κάνουμε με τους ανέμους. Όπως είπατε λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει μια χρονιά στην οποία έχει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Το βασικό πρόβλημα όμως, το οποίο δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε, έχει να κάνει με την δύναμη του ανέμου. Οι άνεμοι οι οποίοι παρατήρηθηκαν ήταν πρωτοφανείς.
1: Η μεγαλύτερη των 10-15 τελευταίων ετών, και πέραν όλων αυτών που είπατε, με τα οποία δύσκολα κάποιος θα διαφωνήσει, είναι και το φαινόμενο του πυροσωρίτη, του πυροκούμουλου, που μου έλεγαν από την
0: πυροσβεστική. Ακριβώς, το πυροσυντή, ακριβώς.
1: Που δημιουργεί το εξακοντισμό των πυροσωματιδίων από τον καπνό.
0: Αυτό και το επιπλέον, οποίο... Αυτό το οποίο, να το πούμε έτσι λίγο πιο, πώς το λένε λαϊκά, αυτό το οποίο λέμε τόσα χρόνια, είναι ότι η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί ένα μικρό κλίμα.
1: Κύριε καθηγητά, είπατε ότι είχαν γίνει αραιώσεις. Θα έπρεπε να είμαστε πιο αυστηροί, να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες αραιώσεις, να ανοίξουν
0: πολύ
1: ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες αντιπυρικές ζώνες.
0: Πολύ σωστά το θέτετε, και θέλω να σας πω κάτι το οποίο ίσως θα κατηγορηθώ αργότερα ως ότι είναι αιρετική η άποψή μου. Εδώ και χρόνια αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Υπάρχει μια, και πολύ σωστά, υπάρχει μια φιλοδασική κουλτούρα στην χώρα μας, την οποία δεν θέλουμε να κόψουμε κανένα δέντρο και προσπαθούμε, όπως το λένε, να διατηρήσουμε τον δασικό μας πλούτο ατόφιο όπως είναι. Όμως δυστυχώς, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των δασών όπως είναι, να μπούμε σε μια διαφορετική δασική διαχείριση. Δηλαδή, ή να σας το πω απλά, βλέπουμε, δηλαδή, διάβαζα εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί, ότι έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Αντιπυρικές ζώνες, αντιλαμβάνεστε, μεγάλες, οι οποίες προϋποθέτουν και το κόψιμο δέντρων. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό είχε γίνει λίγο πιο νωρίς, πριν την πυρκαγιά, θα είχαμε τη δυνατότητα να την ανακόψουμε σε πρώτερο στάδιο και όχι να φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή, για να το πω με διαφορετικά λόγια, θα πρέπει να βάλουμε σε μία ζυγαριά το κόστος και το όφελος. Το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλο το δάσος σίγουρα είναι το σημαντικότερο. Όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι δυνατόν, και θα εξηγήσω γιατί δεν είναι δυνατόν. Οπότε ίσως να χρειάζεται να... πώς να το πω έτσι...
1: Να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις.
0: Να λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις, την οποία θα πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί ότι είναι προς όφελός της. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο διάλογος με την κοινωνία, δυστυχώς, διαβάζοντας και πολλά πράγματα τα οποία κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες, νομίζω πρέπει να είναι λίγο πιο ειλικρινής. Πρέπει να ενημερωθεί, να εκπαιδευτεί η κοινωνία, να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, πώς δημιουργείται το πρόβλημα, ποιες είναι οι λύσεις οι οποίες υπάρχουν. Όταν θα τις αντιληφθεί αυτές, νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι στην προσπάθεια του να προσπαθήσουμε να ελαττώσουμε τους κινδύνους. Γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές είναι κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα μηχανικής, δεν είναι μόνο πρόβλημα αεροπλάνων, δεν είναι μόνο πρόβλημα πυροσβεστών. Πολύ περισσότερο είναι κοινωνικό ζήτημα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να δούμε σε ένα κοινωνικό πρόβλημα πώς θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές, να ενημερώσουμε τις μεγαλύτερες γενιές για το πρόβλημα ακριβώς πώς είναι, για τον κίνδυνο, πώς προκαλούμε εμείς τους κινδύνους, και να προσπαθήσουμε μέσα σε βάθος χρόνου να ελαττώσουμε αυτούς τους κινδύνους. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, και 200 αεροπλάνα να έχουμε τον επόμενο χρόνο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα ξεκινήσει το συμβάν. Αν ξεκινήσει το συμβάν, οι πιθανότητες να εξελιχθεί σε ακραίο πάντοτε θα υπάρχουν. Άρα εμείς θέλουμε να πάμε στα βήματα πίσω, να μειώσουμε τις πιθανότητες να υπάρξει η έναρξη του συμβάντος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Μπουστράς είναι ειδικός στις φυσικές καταστροφές, καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κανδύλη, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, οι τρεις μεγάλες εστίες όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένα αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών, το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα, όπου οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: 24 λεπτά πριν από τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν μας ακούτε, αν είστε στο δρόμο, εάν ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά και έχετε αργήσει λίγο, τσάγκαρο Δευτέρα, εάν επιστρέφετε από την βραδινή βάρδια αυτή την ώρα, εάν έχετε μόλις φορτώσει τις αποσκευές και ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε τις καλοκαιρινές διακοπές, καλημέρα σε όλους, πολύ προσοχή. Όσοι είστε στις περιοχές που μένετε ακόμη η φωτιά της Δυτικής Αττικής, ξέρετε ότι περίπου πριν 3 ώρες όσοι διαμένουν στην Αγία Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή των οικισμών Μπότσικα απομακρύνθηκαν, εκένωσαν τις περιοχές προς Νέα Πέραμο, γιατί σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το κομμάτι της φωτιάς, νότια-νοτιοανατολικά δηλαδή, προς Κανδύλι, Αγία Σκέπη, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της φωτιάς, η οποία μένεται για 4η μέρα. Θα πάμε αμέσως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο Χρυσίτα Νικητάκη. Χρυσίτα, είσαι Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο, εκεί πώς είναι η κατάσταση τώρα?
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάκη. Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες βρεθήκαμε στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα βρισκόμαστε στο Κρύο Πηγάδι. Θέλω να ξεκινήσω με το σημαντικότερο, ότι δεν απειλήθηκαν ούτε απειλούνται αυτή τη στιγμή οι κατοικίες των ανθρώπων. Για καλή τους τύχη, η φορά του ανέμου πήγαινε προς τα κάτω. Ήταν μεν ξεστά από τα σπίτια, όμως λόγω του ότι η φορά του ανέμου, οι ρηπές του ανέμου οδηγούσαν προς τα κάτω, προς το Κρύο Πηγάδι, κατευθύνθηκε προς τα κάτω και έκαψε τα ήδη υπάρχοντα σημεία. Συνεχίζουν φυσικά αυτή την ώρα να πετούν από πάνω μας τα αέρια μέσα, προκειμένου να κατασβεστεί πλήρως η φωτιά, διότι μάκη υπάρχουν αυτές πολλές μικροαισθήσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο να ζωπηρώσει.
0: Ναι.
1: Είδαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, όμως είναι υποέλεγχο. Φυσικά και πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί σε δασικούς δρόμους και σε σημεία που μέχρι πρότινος είδαμε ότι ήταν δύσκολα προσβάσιμα, ενώ παράλληλα και πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντους επιχειρούν μέσα στο μέτωπο. Συνεχίζουν

0: εύκολα προσβάσιμα, ενώ παράλληλα και πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντο επιχειρούν μέσα στο μέτωπο. Συνεχίζουν φυσικά τα εναέρια μέσα, τύπου τα ελικόπτερα τύπου Έριξον, αλλά και τα. Πολύ δύσκολο βράδυ, γιατί είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί στον οικισμό του Αγίου Νευτέλου και είδαμε πραγματικά να καταβάλουν μια τιτάνια προσπάθεια όλοι οι πυροσβέστες. Φυσικά τους αξίζουν τα καλύτερα από εμάς, συνεχίζουν φυσικά διάκοπα τη μάχη στο μέτωπο με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο κάθε ενεργή αιστεία. Βλέπουμε λοιπόν συνεχώς τα εναέρια μέσα πηγαίνουν, πραγματοποιούν υδροληψία και πηγαίνουν ανάλογα εκεί που κρίνουν και αναγκαίο, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν ρήψη του νερού. Τώρα έχουν θέσει σχετικά υπόλοιπα και στο Χλιοπηράδι που είχαν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Στην Άγινα Ξάριου είναι πολύ, στον οικισμό του Αγίου Νευτέριου είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είδαμε και το βράδυ που ήμασταν στο σημείο ότι οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί καθώς η φωτιά περνούσε παράλληλα και κατέβαινε από τον οικισμό του Αγίου Νευτέριου προς τα κάτω, προς το Κρύο Πηγάδι. Οπότε και δεν ήξερε εκείνη τη στιγμή ο αέρας πώς θα γυρίσει. Φυσικά έχουν κοπάσει οι άνεμοι.
1: Πολύ περισσότερο, Χρυσίτα, που αυτή η φωτιά, όπως λένε από την πυροσβεστική, το άκουσα και από τον κύριο Τσίγκα, το είπε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, το λένε και άλλοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, ότι η φωτιά σε πολλές περιπτώσεις τις προηγούμενες μέρες δεν ακολούθησε την κατεύθυνση που θα περίμενε κάποιος με βάση τη φορά των ανέμων, αλλά έκανε επί της ουσίας ένα διαφορετικό δρομολόγιο κινούμενη.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις διάσπαστες αιστείες, Μάκη.
1: Ακολουθώντας την τοπογραφία, τις χαράδρες, την καύσιμη ύλη και πολλές φορές έβλεπες, είπε ο κύριος Τσίγκας, την φωτιά να κινείται ακόμη και στην ουρά, θα μπορούσα να πω, στο πίσω τμήμα της, με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε ότι θα συνεχίσει να κινείται.
0: Και το αρνητικό, Μάκη, είναι ότι οι ρηπές των ανέμων στην περιοχή παρουσίασαν αυτοκτομιώσεις. Με αποτέλεσμα, την ώρα που συνδεόμασταν να ήταν ισχυροί άνεμοι, μετά να κόπαζαν και ούτω καθεξής. Βλέπουμε ότι έχει τα ήδη υπάρχοντα σημεία και από τη φωτιά του 21, όπως περιέγραψαν και αυτόπτες μάρτυρες στη κάμερα του Earth News, δώσαν τιτάνια μάχη και οι ίδιοι. Επί 18 συνεχόμενες ώρες προσπαθούσαν να ρίχνουν νερό στις περιουσίες τους προκειμένου να τις σώσουν, αλλά και φυσικά να σώσουν τους εαυτούς.
1: Η Χρυσίτα Νικητάκη, η συνάδελφος ρεπόρτερ του Earth News, η οποία είναι πάρα πολλές ώρες στο μέτωπο της φωτιάς, όπως όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, όλοι οι συνάδελφοι εικονολήπτες του Earth News, όλο το δημοσιογραφικό τεχνικό δυναμικό του Earth News είναι στις φωτιές εδώ και μέρες για να μεταφέρει σε όλους μας, σε όλους σας, την εικόνα, ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε, ώστε να ξέρετε ποια είναι η κατάσταση, και νομίζω ότι το κάνουν με τον πιο επαγγελματικό τρόπο που θα μπορούσαν να το κάνουν όλοι οι συνάδελφοι, με απόλυτη εγκράτεια, με σαφήνεια, με αντικειμενικότητα και με την εγκυρότητα του Earth News Radio. Καλή συνέχεια, Χρυσίτα, και σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν επίσης ότι σε σχέση με το αεροπορικό ατύχημα, έτσι αναφέρεται στην αεροπορική ορολογία, ως αεροπορικό ατύχημα, παρά το γεγονός ότι είναι δυστύχημα διότι έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο σύνδεσμος, ο Έλληνας που ήταν δίπλα, οι δύο άνθρωποι του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell 214, κατά την σύγκρουση με ένα άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο, αυτό στην αεροπορική ορολογία μεταφέρεται ως mid-air collision, εναέρια σύγκρουση, και είναι ένα από τα βασικά αίτια για τα αεροπορικά ατυχήματα. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες στο άλλο ελικόπτερο κατάφεραν να προσγειωθούν, να κάνουν την βαριά προσγείωση του ελικοπτέρου και να βγουν σώοι. Νομίζω ότι νοσηλεύονται ακόμη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα για το πώς προκλήθηκε αυτό το αεροπορικό ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο των

0: επιμελούς πληρώματος του ελικοπτέρου Bell 214. Είναι ένα ελικόπτερο και αυτό, όπως και το άλλο με το οποίο συγκρούστηκε, που νοικιάζεται από την ελληνική κυβέρνηση, από μια εταιρεία νομίζω αυστραλιανή. Εδώ ο εισαγγελέας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές ανέθεσαν ακριβώς να γίνει όλη η έρευνα και να δημιουργηθεί ο φάκελος της δικογραφίας στην ελληνική αστυνομία. Με τη σειρά του, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας ανέθεσε την πραγματοποίηση, την σύνταξη της δικογραφίας στο καλύτερο τμήμα που έχει η ελληνική αστυνομία, όπως λένε οι ίδιοι οι αστυνομικοί, στο αποκαλούμενο ελληνικό FBI, στο τμήμα αυτό που είναι ένα τμήμα ανθρώπων οι οποίοι είναι πραγματικά εξειδικευμένοι στο οργανωμένο έγκλημα. Θυμίζω ότι ο χώρος που κατέπεσε το ελικόπτερο ανάμεσα στην Ψάθα και το Πόρτο Γερμενό φυλάσσεται. Όλα τα συντρίμια, όλα τα συντρίμματα, όπως λέγονται στην αεροπορική ορολογία, θα μείνουν στη θέση τους μέχρι να αυτά ελεγχθούν από ειδικούς πραγματογνώμονες. Ο φάκελος της δικογραφίας που θα σχηματιστεί αναμένεται να κατατεθεί στις εισαγγελικές αρχές, παραλλήλως με τις καταγραφές, επειδή αυτά τα ελικόπτερα δεν έχουν μαύρα κουτιά, δεν έχουν τους καταγραφείς στοιχείων πτήσεων. Είναι οι επικοινωνίες μεταξύ του συντονιστικού του πυροσβεστικού σώματος, πιθανώς και οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο ελικόπτερων, επειδή πολλά ακούστηκαν, κανένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους δεν είχε το ρόλο συντονιστικού. Τώρα το βίντεο μπορεί όλους, ας με επιτραπεί η έκφραση, με μια μπακαλίστικη λογική να πούμε, α, το ένα όπως έκανε τη στροφή έπεσε πάνω στο άλλο που κινούνταν χαμηλότερα, αυτό φαίνεται. Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν, μα πώς δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο. Νομίζω ότι το ελικόπτερο που ήταν χαμηλότερα και στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, ο Δανός και ο Έλληνας, δεν είχε κάποιο τρόπο να βλέπει, να παρατηρεί, να καταγράφει τη στροφή που έκανε το άλλο ελικόπτερο που ήταν ψηλότερα. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι πιθανό και το ελικόπτερο που βρισκόταν ψηλότερα να μην είχε δει, λόγω της γωνίας, λόγω του πιθανώς νεκρού σημείου, το ελικόπτερο που ήταν λίγο χαμηλότερα. Όλα αυτά θα διερευνηθούν στο πλαίσιο ακριβώς της εισαγγελικής παραγγελίας. Θυμίζω ξανά για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση ότι η δικογραφία θα σχηματιστεί από το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, αυτό που είναι γνωστό ως ελληνικό FBI, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί τα σενάρια είναι πολλά. Μπορεί, ξαναλέω, από μια πρώτη θέαση του βίντεο να θεωρούμε ότι ξαφνικά το ένα ελικόπτερο που πετούσε λίγο ψηλότερα έπεσε πάνω στο άλλο που πετούσε χαμηλότερα, κατέστρεψε και το πίσω στροφείο στο ωραίο τμήμα και το κεντρικό στροφείο και έπεσε κυριολεκτικά σαν βάρος το ελικόπτερο φλεγόμενο. Το ερώτημα είναι, ένα από τα ερωτήματα, αν υπήρχε πλευρικός και κατακόρυφος διαχωρισμός, εάν δηλαδή υπήρχαν οι αποστάσεις και οι κατακόρυφες και οι πλευρικές μεταξύ των δύο ελικοπτέρων, γιατί χτύπησε με τα πέδιλα το ένα ελικόπτερο το άλλο, με τους πλωτήρες και με το σωλήνα υδροληψίας το οποίο μπλέχτηκε στη συνέχεια στο στροφείο, αυτές οι φρικτές εικόνες. Αν μπορεί να υπήρξε κάποιο είδους άλλη βλάβη, κάποιο άλλο πρόβλημα, κάτι που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε, αν υπήρξε κάποιο καθοδικό ρεύμα το οποίο μπορεί να έσπρωξε το ένα ελικόπτερο να κάνει αυτό τον βίαιο ελιγμό, ή αν οι συνθήκες, αυτός ο πυκνός καπνός, μπορεί να προκάλεσε απώλεια οπτικής επαφής μεταξύ των δύο ελικοπτέρων. Η προσωπική μου εικόνα από την Παρασκευή το βράδυ, λίγο πριν τις 9, από τα πλάνα που έδειχνε το Earth News και άλλη τηλεοπτική σταθμή απευθείας από το Πόρτο Γερμανό, έβλεπες ένα τεράστιο σύννεφο καπνού από το βουνό και την ίδια στιγμή έμπαιναν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα μέσα στον καπνό, και από το σημείο που ήταν όχι μία αλλά πολλές κάμερες, πραγματικά χάνονταν τα ελικόπτερα για 2-3 λεπτά και νομίζω ότι κρατούσαμε την ανάσα μας όσοι βλέπαμε εκείνα τα πλάνα εκείνη τη στιγμή της μετάδοσης, για να δούμε με ανακούφιση τα ελικόπτερα να βγαίνουν από το σύννεφο καπνού και να επιστρέφουν για να ανεφοδιαστούν εκ νέου με νερό, αφού κάνουν την υδροληψία, ώστε να συνεχίσουν την αποαέρος κατάσβεση. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και θα συζητήσουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, γιατί σήμερα είναι 3 Αυγούστου και πέραν το ότι για εσάς που έχετε γεννηθεί 3 Αυγούστου είναι τα γενέθλιά σας, είναι και μια άλλη ημερομηνία σημαντική σήμερα, η Δευτέρα 3 Αυγούστου. Γιατί είναι σημαντική, νομίζω ότι θα μας το εξηγήσει ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, είναι Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένα από τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που είναι περισσότερο από τον καθένα μας εξοικειωμένα με το e-government που λέγαμε παλιά, με το gov.gr. Κύριε Αναγνωστόπουλε,
1: καλημέρα και πολλά, καλημέρα και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Μπορείτε να μας πείτε τι αλλάζει από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές, συγγνώμη, καινούργιες αστυνομικές ταυτότητες?
1: Από δύο πράγματα. Καταρχήν, όντως σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού για το e-government που λέτε, η χώρα μας έχει κάνει πολλά βήματα τον τελευταίο καιρό.
0: Έχει κάνει άλματα, δεν έχει κάνει πολλά
1: έχει
0: βήματα.
1: Κάνει άλματα, να το λέτε αυτό ακόμα καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη στα θέματα αυτά. Τώρα, όπου και να πηγαίνουμε με τα, νομίζω, με τις δράσεις που έχουμε κάνει, με τα αποτέλεσματα που έχουμε πετύχει στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αναφέρουν την Ελλάδα ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και ακόμα περισσότερο, ξέρετε, μας λένε και πώς έχετε κάνει κάτι, πώς έχετε παιδί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να έχετε διαβίβαση, έτσι, όλο το στοιχείο που χρειάζεται ένας πολίτη για να εξυπηρετηθεί από μια υπηρεσία στην άλλη, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζει τα χαρτιά σε στίβες και σε ντοσιέ. Καταλαβαίνετε, ήταν μια κατάσταση του παρελθόντος που τώρα πλέον δεν τη βλέπουμε και τη θεωρούμε δεδομένη.
0: Είναι κοσμογονικές οι αλλαγές.
1: Με τη διαλειτουργικότητα, με τον GovDR, έχει πετύχει πράγματα που οι άλλοι μας λένε πραγματικά να του βοηθήσουμε για να το κάνουν και αυτοί. Οπότε μας κάνει το ιδιαίτερα χαρούμενο και είναι μια ευθύνη και όλα γιατί λέμε.
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε, επειδή είσαστε από τους ανθρώπους που έχετε ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού, θα το ρωτήσω σοβαρά. Οι Βρετανοί πολλές φορές έχουν καθορίσει αυτόν τον όρο τα royalties. Εφόσον κάτι το τρέχουν πρώτοι, όποιος μπαίνει και το υιοθετεί, πρέπει να πληρώσει ένα μέρος. Εμείς μεταφέρουμε την τεχνογνωσία για όλα αυτά που έχετε επιτύχει ατελώς.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραία συζήτηση αυτή που θα μπορούσε να γίνει, γιατί όντως σε επίπεδο τεχνογνωσίας έχουν κάποια πράγματα τα οποία υιοθετούν άλλες χώρες. Όμως, επειδή είμαι πανεπιστημιακός, θα έλεγα ότι υπάρχει και αυτό το οποίο λέγεται η έρευνα και το αποτέλεσμα, το οποίο είναι προς όφελος της κοινωνίας συνολικά. Όταν κάνουμε κάτι το οποίο, ξέρετε, έχει μια επίδραση, θετική επίδραση στην κοινωνία και ακόμα περισσότερο στην κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κάτι το οποίο και μόνο αυτή η ανταμοιβή είναι πολύ πολύ σημαντική και σε ηθικό επίπεδο. Και η χώρα μας, αν μπορεί και το κάνει αυτό το πράγμα, θα έλεγα ότι νιώθει μια μικρή περηφάνεια που νομίζω ότι είναι τόσο σημαντική, έτσι ώστε να στοιχειοθετεί και μόνη της το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε.
0: Μας γράφει τώρα ο ακροατής ο Γιώργος ότι καλό είναι να προχωρήσει πάντως και λίγο ταχύτερα στον τομέα της μεταβίβασης των ακινήτων, στον τομέα αυτό που φαίνεται σαν να έχουμε μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τα άλματα που έχουν γίνει σε όλα τα υπόλοιπα θέματα σχεδόν της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν τομείς που έχουν πάει μπροστά, κάποιους στους οποίους μπορούν να πάνε πιο γρήγορα. Ναι. Αν μιλάμε για τη μεταβιβάση ακινήτων, δεν θέλω να πω τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά σε ό,τι φορά το ψηφιακό σκέλος, νομίζω το ξέρετε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ακόμα καλύτερα από εδώ και πέρα. Πέρα από ό,τι έχει γίνει ήδη, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα βήματα που έχουν γίνει ήδη, πρέπει να σα πω. Αλλά ναι. Ας δούμε μπροστά και τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.
0: Να επανέλθουμε στο θέμα με τις ταυτότητες, επειδή όσοι μας ακούν σήμερα.
1: Για τις ταυτότητες, θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους, δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, οι ταυτότητες ή οι παλιές, οι συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κανείς διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι,
1: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Είναι κάποιοι...
1: Αν έχει διαβατήριο, μπορεί να ταξιδέψει. Ναι. Και επίσης αναφέρεται μόνο στου ταξιδιωτικού σκοπού, όχι σε κάτι άλλο.
0: Επειδή κάποιοι συμπολίτες μας μπορεί να είναι σκεπτικιστές, για να μην πω κάτι άλλο, σε σχέση με τις καινούργιες ταυτότητες που να θεωρούν ότι είναι κάτι που αλλάζει και κάτι θα χάσουν, κάτι θα απολέσουν από την ταυτότητά τους και δεν θέλουν να φτιάξουν.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου συζήτηση. Γιατί συζητάμε για τον προσωπικό αριθμό κτλ. Ο οποίος είναι πάνω σε ταυτότητα κτλ. Πείτε μου, θα χαρώ.
0: Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ακούτε τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι μας κρύβεται, τι είναι αυτό που παίρνετε και βάζετε στις καινούργιες ταυτότητες και δεν πρέπει να το χάσουμε?
1: Απολύτως τίποτα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η νέα ταυτότητα είναι προσαρμοσμένη σε όλα τα διεθνή πρότυπα, τα οποία ακολουθούν όλες οι χώρες. Και πάνω σε αυτό το τομέα έχουμε την πληροφορία του πολίτη που πρέπει να αποτυπώνεται. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε πρώτα στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, να πάρουμε την έγκριση στην αρχή προστασίας και εν συνεχεία εφαρμόζουμε ό,τι πρέπει, όπως λέει η Ευρώπη, όπως λέει και η αρχή προστασίας. Επειδή η κουβέντα ξεκίνησε και με τον προσωπικό αριθμό που βγάλαμε και είναι κάτι το οποίο έχει να εξυπηρετήσει μόνο τον πολίτη και σε κάθε περίπτωση. Μόνο καλό μπορεί να δει κανείς με τις ψηφιακές εξελίξεις που έχουμε τον τελευταίο καιρό στον τομέα αυτό. Οφείλω να σας πω ότι καλύτερα είναι τα πράγματα από πλευράς προστασίας προσωπικών δεδομένων με τον προσωπικό αριθμό από εδώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι προς θετική κατεύθυνση. Αντίστοιχα και με την ταυτότητα. Είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει δηλαδή τον.
1: Κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και σίγουρα δεν είναι τα πράγματα δεδομένα ούτε με την ταυτότητα. Ούτε δημιουργείται κάπου, ξέρετε, μια κεντρική αποθήκη δεδομένων, όλα τα δεδομένα μαζί, που μπορεί να πάει οποιοδήποτε και να τα κλέψει, να τα αποσπάσει, να τα δίνει ή να τα πάρει. Ούτε κεντρική αποθήκη σε όλο το δεδομένο του πολίτη πουθενά.
0: Μήπως,
1: ναι. Ούτε κάποιος μπορεί να πάει να τα πάρει αυτά. Πριν περισσότερο κόστος δεν υπάρχει αυτό.
0: Μήπως έχετε πρόχειρο το στοιχείο πόσες νέου τύπου ταυτότητες έχουν εκδοθεί ή πόσα ραντεβού έχουν συνολικά προγραμματιστεί?
1: Όχι, αυτό που μπορώ να σου πω όμως είναι το εξής. Ότι επειδή έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας και Πολιτική, κοιτάζουμε κάθε φορά ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα το λύσουμε. Το χρόνο αυτό άνοιξαν πολλά νέα ραντεβού, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Φυγάνε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ακόμα περισσότερο. Το τελευταίο καιρό κιόλας, επειδή υπήρχε ένα κύμα κιόλας ανθρώπων που ήθελαν να κλείσουν ραντεβού, η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας και Πολιτική, άνοιξε 30% περίπου νέα ραντεβού στην Αττική. Το έχουμε πει και δημοσίως αυτό το πράγμα. Προσωπικά και όλες μπήκα στην πλατφόρμα και βρήκα ότι μπορούσα να κλείσω μια χαρά ραντεβού στην Αττική για να εξυπηρετηθούν για όσους χρειάζονται και νομίζουν ότι χρειάζονται τώρα ταυτότητα. Νέα ταυτότητα. Ξαναλέω ότι δεν χρειάζεται να έχει διαβατήριο και να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Απ' την άλλη, πρέπει να σας πω ότι μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει διακοπές του και στο εξωτερικό, σε κάποια άλλη πόλη της χώρας μας, να βγάλει και εκεί ταυτότητα θέλει. Οπότε είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία.
0: Αν δεν έχω νέο τύπο ταυτότητα και πρέπει να ανανεώσω το διαβατήριό μου που έχει λήξει, μπορώ με την παλαιά ταυτότητα?
1: Όσο εφήνεται ταυτότητα, ναι, βεβαίως, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να βγάλω νέα ταυτότητα για να ανανεώσω το διαβατήριο ή να βγάλω διαβατήριο.
1: Εφόσον είσαι εσύ, όχι.
0: Το ρωτάω γιατί οι ουρές τότε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας τις προηγούμενες μέρες για να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι καλό είναι να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν τη συζητάμε ανοιχτά και με τους ανθρώπους, ενώ οι οποίοι ενδιαφέρονται και έχουν κάποια ερωτήματα, αλλά προφανώς και μαζί σε δημοσιογραφικό επίπεδο για να μπορείτε να υπάρχει αυτή η διάδοση του μηνύματος αυτού προς την κοινωνία, είναι σημαντικό να λέμε πώς έχουν τα πράγματα, να μην δημιουργούνται εντυπώσεις ούτε για τα δεδομένα του πολίτη, την ταυτότητα, ούτε πολύ περισσότερο τώρα σε ό,τι αφορά τη σημερινή προθεσμία, ότι δημιουργείται θέμα σε κάποιον ο οποίος δεν έχει βγάλει νέα ταυτότητα. Είναι τα πράγματα όπως τα λέμε, στη σωστή διάσταση τα τοποθετούμε και με νομίζω πολύ καλές προσεκτικές κινήσεις των Υπουργείων, της κυβέρνησης. Υπάρχουν νέα ραντεβού για όποιον θέλει να κλείσει την. Είναι να βγάλει νέα ταυτότητα, χωρίς όμως αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο άγχος.
0: Ούτε θα έχω πρόστιμο αν δεν θέλω να βγάλω νέου τύπου ταυτότητα και θέλω να διατηρήσω την παλαιά μου.
1: Εφόσον είσαι ισχύω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Η μόνη αλλαγή λοιπόν είναι ότι από σήμερα, αν θέλει κάποιος να ταξιδέψει με την ταυτότητά του στο εξωτερικό, μπορεί μόνο με νέου τύπου ταυτότητα στο εξωτερικό.
1: Σωστά.
0: Όμως.
1: Με αυτή που κάτω κάτω τη μαγνητική ζώνη, ναι, μαζέτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Και εύχομαι και καλό καλοκαίρι σε όλους και με ασφάλεια στη χώρα μας και για όλους μας.
0: Ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

California από τους Delinquent Habits, εδώ με ένα έτσι sample από το This Land Is Your Land, την διασκευή που είχε κάνει η Sharon Jones, αυτό το θρυλικό έτσι τραγούδι της της αμερικάνικης, ας πούμε, έτσι, τραγουδιστικής, τραγουδοποιητικής μάλλον παράδοσης. Καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφώνα σας, ακούτε Κόσμος, Κόσμος τους 93,6, Κόσμος και από τις τηλεοράσεις, Κόσμος και από το, από το διαδίκτυο cosmosradio.gr ή μέσα από το Ερτέκο, μέσα από το Ερτέκο μάλιστα, θυμίζω, ακούτε και Κόσμος Jazz, ακούτε και το Summer Radio, όπως ακούτε και την συναυλία που έχουμε, προσφέρουμε μέσα από το Ερτέκο σε συνεργασία, αποκλειστική συνεργασία με την EBU, το EBU Live Sessions, έτσι θα το βρείτε, με την Lovi, αυτή την Ισλανδοκινέζα νέα, ας το πούμε έτσι, star της pop jazz, πιανίστα και τραγουδίστρια. Η Lovi από μια solo, είναι πολυοργανίστα, είναι βασικά, γιατί και η κιθάρα παίζει και απ' όλα παίζει. Η ίδια παίζει μόνη της τα τραγούδια που ερμηνεύει σε μια χορεύση που έγινε για λογαριασμό του στούντιο 104 του Radio France στο Παρίσι, και τα ακούτε τώρα αποκλειστικά από το erteco.gr. Μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές solo ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, στον ήχο ο Κώστας Γεωργακόπουλος, και εσείς εδώ στην παρέα μας, είτε μέσα από το Viber είτε μέσα από τα μηνύματα που μας στέλνετε στα social media του Κόσμος, Κόσμος 93,6.

0: your hands now.
1: Αν δεν υπήρχε αυτή η ενορχήστρωση, αν δεν είχαμε έτσι συνηθίσει λίγο να ακούμε τέτοια τραγούδια σε ύφος είτε soul είτε jazz, αυτό θα λέγαμε ότι είναι βγαλμένο κατευθείαν από την εκκλησία. Ένα call and response τραγούδι, όπως θα έλεγαν. Gregory Porter, αυτό ήταν το Liquid Spirit, το αγαπάμε πολύ. Διαχρονικά το αγαπάμε, ένα από τα classic του κόσμος. Και αυτό εδώ είναι το Abu Dibah, ένα από τα τραγούδια που μας αρέσουν πολύ να ακούμε ξανά και ξανά με τους Διάβα, αυτό το τρίο από τη Γαλλία, μαζί με τον Τζαμαϊκάνο, τον Winston McCanuff. Ο Winston McCanuff είχε συνεργαστεί με τον Fixie, έναν από τους τρεις Διάβα, και τώρα τον φέρνει και στο group μαζί Abu.

πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Leonard Cohen, από τα καλύτερα τραγούδια αυτού του σπουδαίου άλμπουμ του I'm Your Man του 1988. Εδώ μάλιστα μου αρέσει που βγάζει πολύ μπροστά στον ήχο, τον ήχο του μαντολίνου, σε αυτό εδώ το τραγούδι που έγραψε μαζί με την Σάρων Ρόμπινσον.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και ο Παροστέλλαρ ξανά εδώ στα ελληνικά εδάφη 15 Αυγούστου ή μάλλον 16 Αυγούστου για την ακρίβεια, εδώ στη συναυλία στο Κώστα Ναβαρίνο. Σίγουρα θα παίξει και αυτό με το οποίο έκανε χαμό στην Eurovision, τη φετινή Eurovision στη Βιέννη. Black Lilies.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Όλα έχει το King Kunta, We Want The Funk, έχει και George Clinton και βέβαια Kendrick Lamar, αυτό εδώ το εξαιρετικό που νομίζω ότι βγαίνει αρκετά από τα στενά έτσι πλαίσια και όρια του hip hop, αυτό το άλμπουμ του To Pimp A Butterfly του 2015. Διαβάζω τώρα για τη φασαρία που έγινε στο φεστιβάλ του Bayreuth, αυτό το σημαντικό, ίσως το πλέον γνωστό έτσι καλοκαιρινό φεστιβάλ κλασικής μουσικής, το φεστιβάλ και όπερας βέβαια, το φεστιβάλ του Bayreuth, που δοκίμασε να βάλει, να εικονοποιήσει μάλλον με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης το Get Dammerung, το λυκόφως των θεών, δηλαδή το τελευταίο μέρος από το δαχτυλίδι των Μπελούγγεν του Βάγνερ, φτιάχνοντας έτσι μία, φτιάχνοντας μάλλον εικόνες που στην πραγματικότητα πολλοί είπαν και μάλλον έχουν δίκιο, από τουλάχιστον μπορώ να κρίνω βλέποντας και εγώ κάποιες φωτογραφίες από το Bayreuth, έμοιαζαν με screen saver, με αυτές τις εικόνες που βάζεις ας πούμε όταν δεν χρησιμοποιείς την οθόνη για ένα διάστημα, την οθόνη του υπολογιστή σου, και δεν έπαιζαν κανένα απολύτως ρόλο στην πλοκή ή στην εικονοποίηση, εν πάση περιπτώσει, αυτού που συνέβαινε επί σκηνής. Με τη βοήθεια του AI, λοιπόν, προσπάθησε τον Bayreuth να εξυγχρονίσει λίγο τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε τις παραστάσεις. Φάνηκε ότι δεν είναι και πολύ επιτυχημένη αυτή η απόπειρα, καθώς πραγματικά οι εικόνες δεν φαίνεται να έχουν καμία, μα καμία σχέση με την πλοκή της παράστασης. Και απ' τη μία βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνω το κράξιμο που μπορεί να τρώει, γιατί οι μουσικοί αποθεώθηκαν, δεν ήταν το ζήτημα των θεατών που έκραξαν, ας το πούμε έτσι, την παράσταση, δεν ήταν η μουσική, δεν ήταν η ερμηνεία, δεν ήταν ο αρχιμουσικός, ο Τίλεμαν, που χειροκροτήθηκαν όλοι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τελικά αποδόθηκε αυτή η προσπάθεια. Βεβαίως απ' την άλλη καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ενδιαφέρον να πειραματίζεται, εντάξει, στον πειραματισμό υπάρχει και η αποτυχία, να πειραματίζεται κανείς με τρόπο με τον οποίο θα κάνει πιο σημερινή, πιο σύγχρονη μια παράσταση ή ένα έργο, χωρίς όμως να θίγει την αίσθηση του έργου, γιατί αυτό είναι το δύσκολο, το πώς θα αποδώσεις ως εικόνα, με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο και αν χρησιμοποιήσεις την αίσθηση, την πραγματική αίσθηση ενός έργου. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Κιθάρα, μπάσο, drums. Final of Love.

Paul Weller, You Do Something To Me. Και εδώ είναι η ώρα που εγώ σας αποχαιρετώ μέχρι αύριο το πρωί στις 10. Για δύο ώρες ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης θα φροντίσει για τα υπόλοιπα τις επόμενες δύο ώρες μέχρι τις 2. Πάλι λοιπόν το πρωί αύριο στις 10. Ελπίζω να ξημερώσει αύριο μια μέρα ακόμα καλύτερη από ότι οι προηγούμενες. Ελπίζω η πτώση του αέρα, εν πάση περιπτώσει, στις περιοχές της δύσκολης Αττική και Βιωτία, κατά κύριο λόγο, να βοηθήσει να σβήσουν και οι τελευταίες εστίες και να περιμένουμε να δούμε τι θα αποκαλύψουν. Jealous Lover, Rolling Stones, μέχρι αύριο το πρωί. Για χαρά.

0: Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι 4 λεπτά μετά τις 12. Είστε στον κόσμο, 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε, δύσκολο το τριήμερο αυτό, από την ώρα που φύγαμε από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα. Το μυαλό μας, η σκέψη μας ήταν όλες αυτές τις μέρες και στην Βιωτία, στη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, αλλά και στην Αττική. Μάλιστα, το Σάββατο χρειάστηκε να βρεθώ κάπου και πέρασα μέσα ουσιαστικά από εκείνη την περιοχή. Ήταν πολύ δύσκολη, πολύ αποκλιμητική ατμόσφαιρα και σίγουρα ένα πολύ δύσκολο ξημέρα μου περίμενε σήμερα. Τους περισσότερους από αυτούς συμπάσχουμε και είμαστε μαζί τους με τη σκέψη μας και με την καρδιά μας.

Come together εδώ στον κόσμο και 93,6 πάντα στην παρέα σας και αυτήν ολόκληρη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή δηλαδή, και μετά κλείνουμε για 10 ημέρες και επιστρέφουμε στις 17 του μήνα. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από το AirTeco. Κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και μας κουβαλάτε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε και όπου και αν πηγαίνετε. Μας ακούτε με πολύ καλή ποιότητα και την ώρα που εσείς επιθυμείτε να ακούσετε μία εκπομπή από τις δεκάδες που υπάρχουν καθημερινά στον κόσμο και τις 93,6. Επίσης τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Κόσμος Radio με κάπα για καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας, και φυσικά μέσα από το Messenger του σταθμού Κόσμος Radio με κάπα.

Will you still love me tomorrow, ή αλλιώς Will you love me tomorrow, μπορείτε να το βρείτε με οποιοδήποτε τίτλο αυτό το κομμάτι. Μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του 1960 από τις Sirelles, γραμμένο από το φοβερό εκείνο και τρομερό ζευγάρι Jerry Goffin και Carole King. Ήταν το πρώτο τραγούδι από γυναικείο φωνητικό συγκρότημα που έφτασε στο top 100 εκείνης της εποχής, εκείνης της περίοδου. Εδώ το ακούσαμε με τη φωνή της Amy Winehouse, ένα από τα πολύ αγαπημένα, πολύ ωραία κομμάτια, με τη μαεστρία όλη και την τέχνη, αλλά κυρίως την ψυχή της Carole King, της μεγάλης αυτής πιανίστα και συνθέτηδας που έγραψε μεγάλη ιστορία στη μουσική. Το 1971 μάλιστα το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ που ηχογράφησε μόνη της τότε, μετά το διαζύγιο και με τον Jerry Goffin. 1971, Tapestry, το περίφημο εκείνο εξώφυλλο με τη γάτα, την Carole King, και την ίδια να στέκεται, να κάθεται σε ένα φωτισμένο, σε ένα παράθυρο από το οποίο μπαίνει το φως απ' έξω. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Καλημέρα σε όλους από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Σαν σήμερα έφυγε ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το τραγούδι,

Ο λόγος για τον Bobby Hebb, ο οποίος έγραψε αυτό το τραγούδι το 1966, πολύ μεγάλη επιτυχία, η μεγαλύτερη του, γεννήθηκε στο Nashville του Tennessee, έφυγε το 2010 στις 3 Αυγούστου, σαν σήμερα δηλαδή πριν από 16 χρόνια, πάλι στο Nashville του Tennessee, τότε που οι μουσικοί δεν φεύγαν ιδιαίτερα από τη γειτονιά τους και από το σπίτι τους, ακολουθούσαν δηλαδή την καριέρα τους εκεί που ήταν η ζωή τους, με τον πολύ απλό τρόπο. Ένα από τα μεγαλύτερα και διασημότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, εδώ ερμηνευμένο από την Άγιο.

μπαλαντιέρ, ένας άνθρωπος δηλαδή που γράφει μπαλάντες για ένας πιτσιρικάς που γράφει μπαλάντες, ερωτικές μπαλάντες, αλλά είναι ένας δημιουργός ο οποίος έχει πολύ έντονη κοινωνική ματιά και κυρίως ένας δημιουργός ο οποίος μπορεί και παντρεύει τα περισσότερα είδη τα οποία ανακαλύπτει και ακούει γύρω του με έναν τρόπο μοναδικό. Κυκλοφορεί λοιπόν το Inner Visions, ένα από τα κορυφαία του άλμπουμ. Μάλιστα κάποια στιγμή βρέθηκε και στα 50 καλύτερα της λίστας των 500 του Rolling Stone. Ακούμε από εκεί ένα κομμάτι, Living for the City, 3 Αυγούστου του 1973.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο βολής Μεγαρών επικεντρώνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας και επίσης ρήψεις νερού από αέρο στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Υπάρχει βελτίωση στην εικόνα της φωτιάς σήμερα, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός, τόνισε νωρίτερα στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Διακοπή κυκλοφορία στη Μάνδρα, άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση και οι 30 αφορούν αμέλεια. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρης δικτύου του ΔΕΔΙΑ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας. Σε εξέλιξη νέα πυρκαγιά που καίει ξερά χορτά στην Πύλο χωρίς να απειλεί κατοικίες. Άμεσες αποζημιώσεις επληγέντες από τις φωτιές, το 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην Ιταλία, 25 ιταλικές πόλεις βρίσκονται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ένα λατινοαμερικάνικο ντουέτο, Καετάνο Βελόσο και Καουμπί Πεισότο, εδώ στον κόσμο 93,6, είναι 38 λεπτά μετά τις 12, η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 3. Να ευχηθώ καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2. Είστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου, ή αλλιώς The Bright Side of the Road, με ρωτάει μια φίλη. Τελικά τις Τροάδες, την παράσταση την είδα το Σάββατο το βράδυ στην Επίδαυρο, και η διαδρομή ήταν πάρα πολύ δύσκολη και δυστοπική. Από τα Μέγαρα μέχρι και τα Λουτρά της ωραίας Ελένης υπήρχε πολύ σκοτάδι, πολύ καπνός, ο ήλιος ήταν κόκκινος. Ακόμα και όταν φτάναμε και περάσαμε την παλιά Επίδαυρο και πηγαίναμε προς το Λιγουριό και προς το χωριό, μύριζε η ατμόσφαιρα. Παρ' όλα αυτά, όταν φτάνεις εκεί στο χώρο, λίγο τα ξεχνάς, μέχρι που κάποια στιγμή εκεί γύρω στις 9.30 ώρα κάποια φώτα που έπεφτανε πάνω στη σκηνή μας έδειξαν, στρίψαμε το κεφάλι προς τα πάνω και βλέπαμε ότι έπεφταν στάχτες, δηλαδή έβρεχε στάχτες από τον ουρανό, από τη φωτιά μάλλον στο φίχτη. Ήταν πολύ δύσκολη συνθήκη, κάποιοι δεν μείνανε μέχρι τέλους. Ήταν δύσκολη συνθήκη γιατί δεν είναι ωραίο, αισθάνεσαι ότι έχεις πάει για να δεις κάτι το οποίο μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για οτιδήποτε, δηλαδή να σε επηρεάσει με έναν τρόπο, και αυτό που συμβαίνει απ' έξω, το αντικειμενικό, το αληθινό, είναι τόσο ισχυρό που λες ότι τι νόημα έχει τώρα να κάθομαι να παρακολουθώ μια παράσταση. Κι όμως όσοι μείναμε τουλάχιστον, και αρκετοί δηλαδή, ενώ γεμάτο ήταν το θέατρο, προς χάρη και των ανθρώπων που δουλεύουν 2 και 3 μήνες για αυτή την παράσταση, νομίζω τους αποθεώσαμε στο τέλος για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μια από τις καλύτερες παραστάσεις που έχω δει, το ανέβασμα αυτό από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και διασκευή του σεναρίου από την ίδια, στη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη. Νομίζω ότι χρόνια είχα να δω μια παράσταση, ένα ανέβασμα κλασικό, με τον τρόπο αυτό, που να είναι ταυτόχρονα και σημερινό. Η σκηνοθέτης Ελένη Ευθυμίου, την οποία δεν την ξέρω κιόλας, αυτό ήταν, σκεφτόμουν ποια είναι και ψάξα να βρω λίγο τη δουλειά που έχει κάνει, ήταν στοχοπροσιλωμένη, ήξερε ακριβώς τι ήθελε να πει με την παράσταση αυτή και με το ανέβασμα, και το έκανε με έναν τρόπο 100% 360, όπως λέμε, δηλαδή συγκεντρωτικό και ολιστικό. Από την αρχή μέχρι το τέλος οδήγησε μια παράσταση στο να πει, να αφηγηθεί την ιστορία των Τροάδων όπως την έγραψε ο Ευρυπίδης. Το κείμενο δηλαδή ήταν πολύ καθαρό και ακουγόταν, έχει σημασία αυτό, γιατί έχουμε κουραστεί με τους νεωτερισμούς και τις επισκέψεις και τις μεταφράσεις και τις αποδόσεις και όλα αυτά τα πράγματα, με ηθοποιούς οι οποίοι ήταν πολύ επίσης έντονοι στις ερμηνείες τους και κυρίως πολύ δυνατοί στην παρουσία τους. Ακούσουμε τραγούδι και να σας πω κι άλλα. Γιατί έχει σημασία.

Έλεγα πριν για την παράσταση της, του Εθνικού Θεάτρου, τις Τροάδες. Την Παρασκευή, όπως ξέρετε, λόγω της πυρκαγιάς στο Φίχτη αναβλήθηκε η παράσταση. Τελικά μεταφέρθηκε για την Κυριακή και έγινε χθες, και ήταν αυτή που ήταν και πλήρους πρόσβασης για όλα τα άτομα με ειδικές και με ακουστικές ανάγκες. Ήταν μια παράσταση που ανέβηκε με μεικτό θίασο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το σημαντικό. Ήταν ότι, εκτός του ότι ήταν μια παράσταση που άκουγε στο κείμενο, είχε μια σκηνοθέτηδα η οποία ήξερε τι ήθελε να πει και το υπηρέτησε μέχρι το τέλος, και είχε και φοβερά εργαλεία τους ηθοποιούς που επέλεξε για να υποδηθούν τους κεντρικούς ρόλους. Συγκλονιστική η Λίδια Φωτοπούλου στο ρόλο της Εκάβης, υπέροχος και μοναδικός για άλλη μια φορά και ο Αργύρης Ξάφης στον Ταλθίβιο. Έδινε αυτό το, με το μαύρο χιούμορ του και την παρουσία του, έδινε και αυτές τις ανατροπές, αλλά έκανε και το έργο λίγο πιο σημερινό με έναν τρόπο του, με έναν τρόπο δικό του. Η Ανδρομάχη ήταν η Εύη Σαουλίδου, η Νάνση Σιδέρη εξαιρετική σαν Κασάνδρα, όπως και η Βασιλική Τρουφάκου σαν ωραία Ελένη, και ο Γιώργος Χριστοδούλου σαν Μενέλαος. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία παράσταση, πολύ δουλεμένη, άρτια, καλοκουρδισμένη, χωρίς φλιαρίες, χωρίς από εδώ και από εκεί λοξοκοιτάγματα. Παρόλο που ήταν πολύ πιστή στο κείμενο, ήταν πολύ σύγχρονη και πολύ σημερινή. Έχει σημασία αυτό, γιατί πολλές παραστάσεις θεάτρου τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα των κλασικών μας, υποφέρουν από τις αποδόσεις, τις μεταγραφές, τις ερμηνείες και όλα αυτά που ξέρετε κι εσείς τι συμβαίνει και τι γίνεται. Μπράβο τους, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και αν θα κάνει περιοδία. Είναι μια παράσταση πάντως που αξίζει κανείς να δει. Είναι έντονη και καθηλωτική.

Just a Friend of Mine από τους Βέλγους Βάγια Κοντίος, ένα από τα πολύ αγαπημένα, ένας ήχος μάλλον που αγαπήσαμε πάρα πολύ και στη δεκαετία του 90, αλλά και εδώ στον κόσμο και του 93,6. Καλημέρα και στην φίλη που επιστρέφει τώρα από την Επίδαυρο τη χθεσινή βραδινή παράσταση.

ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Cosmos.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρυση του Κυλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου στα όρια του το Τμήμα Αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκα, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι, που με τρεις, που είναι οι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση, κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ήδη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις, κάποιες από αυτές προκάλεσαν. Πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου χθες το απόγευμα. Στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σόι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από ό,τι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει τύπου Bell ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο στολισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες την περιοχή εδώ της Ψάθας στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα σημεία τα οποία εξετάζονται, Είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Bell λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με το συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις απειροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τον τοπικοβουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδασικών στο εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όρο το Κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ είδους στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν και στη συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους
0: πληγέντες.
3: Από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα, κυρία Γκέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Θέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεν μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτός στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν αρκούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη καμιά φορά.
0: Σωστά.
5: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά, okay. Ναι.
5: Και για του λόγου του αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα, το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες νομίζω στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
5: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον ναι, θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Άρα, το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
5: Σωστό. Κοιτάξτε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά, ναι, στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
5: είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει. Σηκώνω κατευθείαν εναέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο, αν θέλετε, έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμπορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιστρέψτε μου, σας παρακαλώ, ναι, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλοι μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
5: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ναι, είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Στην οποία εκτιμώ ότι υστερούμε,
0: ναι,
5: όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην, ναι, Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
0: Ναι.
5: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το mm-hmm. ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
5: Λέει η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούγομαι σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και και δεκαετίες, συγγνώμη, υπερέβαλα πριν. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
0: Ναι.
5: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
0: Mm-hmm.
5: Άρα
0: έχετε
5: πρέπει
0: δίκιο.
5: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
0: Έχετε δίκιο κύριε όσα, Καραγιάννη.
5: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη,
0: ναι.
5: Αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας φυσικά, δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραγιάννη για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κυλκής και η άλλη στη Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κυλκής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδος στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος, εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο ο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη. Υπόχρεος σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρύας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και τρία άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από δύο εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Συγκεκριμένα,
0: ναι,
3: από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές το Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας, ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα.

0: Ανδρέα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα?
1: Τώρα σας ακούω, τώρα.
0: Έλεγα νωρίτερα τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για έμπρισμους. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
1: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνεδρίχθηκε την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό και λοιπά και Μαδράτα, πρόβλημα έχει και η Σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά, αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η Σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
1: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη Σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Η μισή Σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
1: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ναι, γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη Σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστο, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα του, όπως είναι γνωστό, στις Βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει στους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος, και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο, μετά από βουτιά σε ρέμα.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος έχει αναρρίξει για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία.

0: Ο άτυπος τραδιάχρος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν να ρίχνουν στον Όλυμπο και στο σημείο κόκκινος βράχος εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μια βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν το 112, ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Όλο ένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
1: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμω, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανίκανοι να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν 2 από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι, και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
4: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι, και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους, που να θυμίσω, να πούμε ακόμη μια φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές και όλας της Ελλάδας, πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεγκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, Βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου, τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαΐδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδέας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδέας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον έναν δράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδέας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης, 51 ετών και αυτός, που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, σε περιοχή της Εορδέας η 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους. Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Τολακαρνανία, που είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοακαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι, με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε καθώς δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αυτό αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
1: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο, Χρήστο.
7: Βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και 0 αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί. Δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
1: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω Βεβαίως. Την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για,
7: ναι,
1: το νοσοκομείο.
7: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον Πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
7: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσηνής και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο πολυλίμνιο άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσσηνής. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλιστοτρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμοι καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το πολυλίμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες, είναι ένα από τα πιο ένας από τους δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς Μεσημείας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους φετινούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
1: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
9: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Τσαντούλης, μιλώντας στην Ελλάδα. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητούν η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως, ο τελικός αποδέκτης κούρας καταναλωτής να ακριβώς πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Τσιαντούλης είναι βεβαίως ότι παρά τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
1: Μάλιστα.
9: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ, σε τοπικό επίπεδο, εντός ελληνικής επιτρέπειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
10: Στους 409 ανέρχονται πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος
1: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας...
10: Δεν έχω ακουστικά.
1: Απλά δεν σε ακούμε, ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
10: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
1: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
10: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές, Στο συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και εποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέα εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι οι πόλεις δύο καταστημάτων εστίαση Χάλτη, Γαρίτσας και άλλοι μομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει της δασικής νομοθεσίας που διέπει τα δύο άλση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις θερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιίας σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε τρεις δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και, το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των κτηνιοστασίων, και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτρόφοι και οι γεωργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους τεχνολογικές εκμεταλλεύσεις,
1: ναι,
12: προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίση των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των πεχτασίδων αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
13: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία, η επέτειση αναγνώρισης της θρησκευτικής κοινότητας των αλεβιτών πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Φρούσας, όπως και πέρσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των αλεβητών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι επεκταθείτες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους Χίλια, έτσι ονομάζεται,
1: ναι,
13: με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του της Θεγή Ιταλή Σουλτάνου, το κέντρο του οποίου βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που, όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του Θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το σουνετικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κινουρίας, στο 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Ο διοργανωτής είναι το Αρχείον Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κινουρίας, πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η Τσακώνικη Υφαντική, η Τσακώνικη Διάλεκτος, ο Τσακώνικος Χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι Τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πίλιουρα. Το αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: στον 5,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια φυσικασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αρχινιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 ενέργεια μέσα. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας, καταγράφηκε την 1η Ιουλίου σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σήμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα και σήμερα, το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και νεαρές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνα νερό γύρω-γύρω, τι να κάνω.
2: Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του ΕΡΤ News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαστα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό. Ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και δίπλα στο μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα Καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά, και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες, και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του Καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί, λόγω του αέρα, δεν μπορούσαν να πάρουν από τις δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν δηλαδή να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, και σύμμαχος της φωτιάς και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς, τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκενωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αφοντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα ο εφιάλτης, Βαγγέλη Μητρούς, και σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέμα στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαραγιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτρέπει από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Α, δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Για κανένα, Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν. Αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η
0: και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, δυστυχώς.
5: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρο έχει να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας, Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Ή κάτι και έλαβαν τα ξεμπερνόντα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της Μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Τώρα, για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, έκανε λόγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Για να τον ακούσουμε.
7: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα, σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του πέφκου, ως βιολόγος. Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των δύο ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
0: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
8: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω για την αστυνομία. Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα, το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
8: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετός καπνός και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς τώρα είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία, χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπιτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
9: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
10: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
9: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
10: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτική προστασία, ο οποίο μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιού και είπε ότι από σήμερα ξεκινάει η αποκατάσταση με αυτοψίε και αποκατάσταση των ζημιών.
11: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχέ Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλε οι αυτοψίε στι πληττόμενε περιοχέ και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τι περιλαμβάνει όλε αυτέ τι περιοχέ, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτη ο οποίο έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενή κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρχουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι αυτό, είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημίες και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
13: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί, οι δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, Αρμόδιος Δρίκος.
14: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και βέβαια εντός δρόμων αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην και να καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρθηκε και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής περιοχής από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον σε 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση.

0: των κομμάτων αλλά και της κυρίας Οδελάιν για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε, εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήχησαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξερες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενέργεια μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες του.
1: Από την κυβέρνηση, με εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει, έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
0: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα στις διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή, Ζωή?
2: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση, μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Ματαπεγγένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε σπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτειοι εντοπίστηκαν και στην ελλείψη. Συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό. Στην Κεφαλονία, θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
1: τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
2: Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο καλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πίθες στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε, με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συμμετείχε με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος, που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
1: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.
2: Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση. Η ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο αυτό φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή την διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση, κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
1: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
4: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι το

0: το πολυπληθέστερο, ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς πόσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες, πώς είναι στη μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
1: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
0: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχημη υπηρεσία,
1: ναι.
0: Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό
1: σωστό,
0: και κάποιες άλλες υπηρεσίες, οι μετεωρολόγοι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το
1: διαιρέσουμε περίπου 4.500 μάχημοι.
0: 4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι στο 24ωρο στην βάρδια. Στο 24ωρο στην βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
1: Για να υπάρχει ένα αλλαγή. Να ξεκουράζεται.
0: Ναι, να λείπει σε.
1: Να ξεκουράζεται.
0: Σε αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
2: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Γεια σας, γεια σας, την Κεφαλονιά. Είχαμε, πριν πάμε στα του δικτύου, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό.
2: Ναι.
3: Όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πήγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα άταυτο ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την καταδέσουν και αυτοί. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαμπιάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσταση της. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρας και αυτοί οι οικισμοί. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε, δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές, από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
2: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό? Αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Όταν άναψε η φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Καρεμίδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς, και γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
2: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, εννοώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9 θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
2: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
5: Ακριβώς. Είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου. 150 χιλιόμετρα από αξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
2: Ήταν πολύ μεγάλο.
5: Και ήταν και ιστορικές. Δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής του θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν. Αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά. Την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο.
2: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από τις φωτιές. Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλ, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
6: Μας προστατεύει η απλή μάσκα?
7: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία έτσι ώστε να λαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
2: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
8: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, αποεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από 145.
9: 145,
8: ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
9: γιατί τόσα πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
8: Ζώα, περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση άρχισαν να έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλοι από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ανθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ του επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης και με συνεχή ρεπορτάζ και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
2: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχειρήσης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που αναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
11: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Α, τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
11: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται από το συγκεκριμένο εργοστάσιο παρέχει το 30 με 50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αντραστήνων λόγω της πτώσης στο
2: επίπεδο. Κατανοητό, κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ σημαντικό και το δημοσίευμα των Financial Times, Έλληνα.
11: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε, και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
2: Κατανοητό. Και αυτό επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
11: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος. Και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
2: Και επίσης, εκτός ελέγχου, μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
11: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές, στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά Γρηγόρη του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, η ελεύθερη αυτή πτώση που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες, δεδομένου δε, Γρηγόρη, ότι ο ανεφοδιασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06 4 λεπτά, δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύει ότι μιλά με τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ευβίους για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
13: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
2: Ελένα Λεβίου, ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Να επιστρέψουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα 3 Αυγούστου οι παλαιότυποι ελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
14: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MAZ. Δηλαδή, είναι ας πούμε οι ταυτότητες οι παλιές, οι συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κάνει διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας νέα προθεσμία.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι,
14: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
2: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας, διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εμπορίου, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο. Άγη.
15: Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίδιο, ενώ μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, που έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εκπαίδευσης. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Με χμές λοιπόν τώρα για ηγομανία απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
2: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρεί στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
10: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
17: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Εύκολη σχετικά εκκλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζευγάρι της ΑΕΚ, τον ηττημένο που λέει στη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι είτε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League μάλλον.
2: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
10: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παρά τη σχετική εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντους και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Συναγερμός ξανά στην Κεφαλονιά, καθώς σημειώθηκε αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει ανελάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε έναν μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές σε εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με τη μονάδα μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα ανά ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στην Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρήπες από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μια ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
10: Ο καιρός.
18: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου επίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Ρωμαίος,
20: Ιουλιέτα,
19: από του Μπόστ την Μπένα,
20: έργο παλιό,
19: ασύγχρονο,
20: που αφορά και σένα,
19: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
20: Ρωμαίος Σακελαρίου,
19: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
20: σε ρόλο παραμάνας,
19: χωρίς καμιά ντροπή,
20: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
19: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
20: Ζάχαρη θα περάσετε,
10: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
21: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι, η εκπομπή σε διάδραση μαζί σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες σε μια έκτακτη ροή προγράμματος. Η αλήθεια είναι ότι ήλπιζα να μην γίνει αυτό, υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που χρειάζεται να παραμείνουμε εδώ σε μια έκτακτη ροή προγράμματος, επιβάλλεται λόγω αυτού που βιώνει η χώρα μας, δηλαδή ένα παρατεταμένο, εξαιρετικά επώδυνο διάστημα, κατά το οποίο πολίτες και κρατικός μηχανισμός βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν διαρκή πύρινο εφιάλτη. Πραγματικά όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες έχουν εξελιχθεί σε μία αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες, μια μάχη που δοκιμάζει τις αντοχές όλων της κοινωνίας, καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και αφήνει πίσω της βαθιές πληγές. Και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό που ζούμε και είναι ακόμα σε εξέλιξη, έχει σημαδευτεί αυτό που ζούμε αυτή τη φορά και από τον θάνατο 5 ανθρώπων της πρώτης γραμμής μέσα σε λίγες ημέρες. Τέταρτη μέρα λοιπόν σήμερα, σε εξέλιξη για 4 μέρες, αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ενώ μέχρι και πριν από λίγο είχαμε μια εικόνα, εντάξει, όχι καλύτερη, αν μη τι άλλο ξέρουμε ότι έχουν πέσει άνεμοι, υπήρχε μια σχετική οριοθέτηση της φωτιάς, εννοείται ότι σε επαγρύπνησταν όλες οι δυνάμεις. Έχουμε κάποιες νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Έχουμε και μια αναζωπήρωση στην κορυφογραμμή του Κρυθερώνο. Έχουμε και ένα συναγερμό ξανά στην Κεφαλονιά, καθώς έχουμε αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού. Και όπως καταλαβαίνετε, η νέα πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης έχει διαμορφώσει μια νέα κανονικότητα και ένα πιο εφιαλτικό σκηνικό. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι μόνο δική μου εντύπωση, γιατί αυτά είναι συζητήσεις της επόμενης ημέρας, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφού βρίσκουν σε ύφεση όλα τα μέτωπα, τα πιο σημαντικά τουλάχιστον από τις πυρκαγιές. Η Ελλάδα ως χώρα έχει ιστορικά πληγεί επανειλημμένα, καταστροφικά από δασικές πυρκαγιές. Τώρα φαίνεται ότι όλο αυτό που συμβαίνει, και όχι μόνο στη χώρα μας, και στην κεντρική και νότια Ευρώπη που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όλο αυτό λοιπόν που συμβαίνει ξεπερνά, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, τα παραδοσιακά όρια της πυρόσβεσης.

0: Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, βεβαίως η κινητοποίηση των πυροσβεστών είναι τεράστια. Μιλάμε για περισσότερους από 500 πυροσβέστες να βρίσκονται, να συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Και υδροφόρες και μηχανήματα και οχήματα και επίσης ένας πολύ μεγάλος αριθμός εθελοντών βρίσκονται εκεί από την πρώτη στιγμή στο πύρινο μέτωπο. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Κανδύλι. Σας έλεγα για μια νέα αναζωπήρωση που είχαμε πριν λίγο. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρωτή. Καλησπέρα και στους κρατές. Είναι μια δύσκολη μέρα. Παρά το γεγονός ότι φαινόταν τα πράγματα ότι προς το μεσημέρι, θα έλεγα ότι φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν υπό έλεγχο, με την έννοια ότι είχαν κοπάσει λίγο οι άνεμοι στην περιοχή και είχαν καταφέρει να σηκωθούν τα ενάερα μέσα και σε περιοχές δύσβατες, εκεί που δεν μπορούσε να πάει κάποιος δάσο-πυροσβέστης. Ακόμα, όπως λέμε, και αυτοί που είναι τα κομάντος ήταν σε δύσβατη περιοχή, πάρα πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να σβήσουν κάποιες εστίες στα σημεία δηλαδή που ήταν προσβάσιμα. Αλλά οι άνεμοι όμως που πνέουν στην περιοχή νομίζω ότι δυσκόλεψαν την κατάσταση και αναζωπήρωσαν σε κάποια σημεία εστίες, αλλά και από την άλλη ενίσχυσαν τις φλόγες, οι οποίες συνεχίζουν να καίνε. Και είμαι τώρα σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν μέτωπα εδώ στην περιοχή που είμαι, μεταξύ Αγία Σκέπη, δηλαδή το Κανδύλι, που είναι το πεδίο βολής, Μονή Παραχράντου, Βενίζα και Λιακωτό. Και αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι αυτό το μέτωπο που απειλεί περισσότερο είναι αυτό στο Λιακωτό, στην πλαγιά βέβαια του βουνού, αλλά καίει όμως και κατεβαίνει προς τα κάτω, εκεί που υπάρχουν και εργοστάσια και κτηνοτροπικές μονάδες. Αυτό είναι και ο φόβος και η προσπάθεια αυτή τη στιγμή που κάνουν τουλάχιστον τα Καναντέρ, προσπαθούν τουλάχιστον να σβήσουν και να την οριοθετήσουν. Το ίδιο συμβαίνει το πιο νωρίτερα νωρίς το πρωί. Όταν πέρασε μέσα από την Αγία Σκέπη, μέσα από τα σπίτια, το ευτύχημα ήταν ότι πέρασε, ίσως οι άνεμοι που φυσούσαν, πέρασαν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν, να το πω, πέρα από κάποιες ηλικίες ζημιές.
0: Αυτό, εκεί στην Αγία Σκέπη νωρίτερα, παρά τη σφοδρότητα της φωτιάς εκείνη τη στιγμή, το ευτύχημα είναι ότι δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς, και σε κατοικίες, αλλά και στη μονή που υπάρχει. Δεν ξέρω τι έγινε, ας πούμε, και η φωτιά πέρασε, μάλλον αυτό που λένε κάτι, και ότι πέρασε με πολύ γρήγορα από μέσα, με τον δυνατό άνεμο, και έτσι τουλάχιστον τη γλιτώσανε, όπως το λένε. Τώρα όμως απειλούνται γιατί υπήρχε αναζωπήρωση. Από την άλλη πλευρά, εκεί βρίσκεται η συνάδελφος τώρα, η Ελένη, η Μπουγά, που είναι πιο κοντά. Εμείς μετακινηθήκαμε από εκείνο το σημείο και ήρθαμε από την κάτω πλευρά, ίσως να ακούτε τώρα και τα Καναντέρ που περνούν, γιατί το πρόβλημα, όπως είπα τώρα, είναι εδώ. Εδώ γίνεται μεγάλη μάχη, γιατί είναι μεγάλη έκταση, μεγάλο το μέτωπο, έχει πάρει και προς την πλευρά του βουνού, δηλαδή το μέτωπο που ανεβαίνει προς τη δύσβατη περιοχή, αλλά έχει κατεβεί και προς τα κάτω και απειλεί, όπως είπαμε, και κατοικημένες περιοχές, και κυρίως είναι και εργοστάσια και επιμνιοστάσια, αλλά και κάποια σπίτια που είναι μέσα στα ελαιοπορίβολα. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα, και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση έτσι κινούνται και οι πυροσβέστες από τη μία πλευρά, και από την άλλη υπάρχουν άλλα δύο μέτωπα, από την Αγία Σκέπη δηλαδή και ερχόμενοι προς την πλευρά εδώ του Λιακωτού και της Μονής Παραχράτου, που υπάρχουν μέσα στην χαρά. Και εδώ συνεχίζουν αυτά τα μέτωπα παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τα ενάερια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και ελικόπτερα και αεροσκάφη, γιατί σε κάποια σημεία δεν μπορούν τα αεροσκάφη να προσεγγίσουν. Αυτό γίνεται μόνο από τα ελικόπτερα, είτε Σινούκ είτε από τα Έριξον, που παίρνουν ακριβώς νερό και προσπαθούν και ρίχνουν στοχευμένες, όπως λέμε, ρήψεις, έτσι για να σβήσουν φωτιά.
0: Και στο μεταξύ, από το πρωί δημιουργούνται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες για όλες τις διάσπαρτες εστίες, ακόμα και μέσα δηλαδή σε καμένες εκτάσεις.
1: Ακριβώς, γιατί φοβούνται την αναζωοπήρωση.
0: Ναι, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ επί του παρόντος. Να συνδεθούμε και με την Ελένη Μπουγά, που βρίσκεται εκεί, όπως μας είπες και εσύ, πιο κοντά στο σημείο, στο Κανδύλι, στην αναζωοπήρωση που έχουμε.
2: Τεράστιο, το καταλαβαίνουμε λόγω της φωτιάς που καίει η Ελένη.
3: Κοιτάξτε πώς πιάνουν τα κόρτα. Το ιδανικό προσάναμα μια φωτιά είναι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ναι, σε δευτερόλεπτα και
3: ανακοπή.
2: Φαίνεται ότι εξαπλώνεται ανακοπή, και πολύ γρήγορα.
3: Πόσο γρήγορα.
2: Λόγω της έντασης του ανέμου.
3: Γρήγορα, μα δείτε.
4: Ελένη, δίπλα μου, ακριβώς δίπλα μου.
3: Και ο Ανέστης σας δίνει τα πλάνα. Έχουμε και το ζήτημα να εξασφαλίσουμε τη σωστή εικόνα, διότι κόβεται το σήμα διαρκώς. Δείτε τώρα πόσο είμαστε εδώ και η φωτιά πηδάει 10-15 μέτρα μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.
2: Ναι, ναι, σχηματίζεται
3: ουσιαστικά μέχρι τον δρόμο.
2: Μία συνεχής γραμμή φλόγας.
3: Ο Ανέστης θα σας δείξει σε λίγο και δεξιότερα το δρόμο με τα σπίτια του οικισμού που περιγράφαμε προηγούμενη σύνδεσή μας. Mm-hmm. Ευτυχώς, κανένα σπίτι από όσα έχουμε δει και καλύπτουμε, το ρεπορτάζ δεν έχει καεί. Mm-hmm. Θα έλεγα δεν έχει υποστεί την παραμικρή ζημιά. Τόσο στην πλευρά που τώρα καίγεται, όσο και από την απέναντι του δρόμου, Ανέστη, αν μπορούμε να δείξουμε, που βλέπετε ότι και από εδώ, από το σημείο που είμαστε, και όλο πιο πάνω συνεχίζοντας περιμετρικά στο βουνό, εδώ διασώθηκαν αυτά σε προηγούμενη επιχείρηση της πυροσβεστικής.
0: Το θέμα είναι τώρα, επαναρχόμαστε εδώ, μπαίνουμε ξανά στο στούντιο του Earth News Radio, ότι οι καιρικές συνθήκες, εντάξει, μέχρι πριν από λίγο ήταν βελτιωμένες σε σχέση τουλάχιστον με όλο αυτό που γίνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό διευκόλυνε κάπως τις επιχειρήσεις, όμως είχαμε μια ενίσχυση των ανέμων και συμβαίνει αυτό. Και οι κάτοικοι εκεί, τους κατοίκους που ακούσαμε και με τη βοήθεια της κάμερας της ΕΡΤ, αυτό που περιέγραφαν ήταν πραγματικά, με λίγα λόγια, μια νύχτα αγωνίας που πέρασαν προσπαθώντας να προστατεύσουν τα σπίτια, να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, τουλάχιστον με νερό, δηλαδή ρίχνοντας νερό, μέχρι να φτάσουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα. Βεβαίως η μεγαλύτερη ανησυχία, αυτό ισχύει από εχθές, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι να μην περάσει η πυρκαγιά από το όρος Πατέρα, δηλαδή προς την πλευρά της Μάνδρας. Και για αυτό το λόγο έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις επιχειρήσεις συγκράτησης του μετόπου, γιατί οι αποστάσεις είναι μικρές και με ισχυρούς ανέμους, βλέπετε και με συνεχείς αναζωπυρώσεις, που είναι δυνατόν το κυρίως μέτωπο να είναι εδώ και ξαφνικά να δεις μια αναζωπύρωση στα 800 μέτρα, στο 1 χιλιόμετρο, στα 2 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη και εκρηκτική είναι η κατάσταση.

Δυτική Αττική, λοιπόν, εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα μας, εκεί όπου για άλλη μια φορά οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Είπαμε ότι έχουμε μια αναζωπήρωση στην περιοχή εκεί προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Και μιλάμε για τα ένα από τα πιο ισχυρά μελτέμια των τελευταίων 15 ετών που έπληξε την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών. Και είναι τα μελτέμια αποτελούσαν πάντα ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού καλοκαιριού. Όμως, όταν οι άνεμοι φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρύπτουν διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ, δεν μιλάμε πλέον για μια συνηθισμένη καιρική συνθήκη.

Και οι εικόνες από το Πόρτο Γερμανό είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι αντικρίζουν ένα τοπίο γεμάτο στάχτη και καταστροφές. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καμένες εκτάσεις, πληγές στο φυσικό περιβάλλον, καμένα σπίτια και την ανησυχία όμως για την επόμενη μέρα. Σήμερα, από σήμερα από νωρίς το πρωί, και κάτοικοι και αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών και οι εικόνες από τα σημεία που πέρασε η φωτιά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Όλα έχουν συνθέσει ένα βαρύ σκηνικό με κατεστραμμένες εκτάσεις και καμένα δέντρα, σπίτια.

καταγράφονται ζημιές σε οικίες, σε ακίνητα, σε οικόπεδα, σε επιχειρήσεις στόχος, όπως είπε και εδώ νωρίτερα στο ραδιόφωνο του RT News ο Δήμαρχος Μάνδρας, είναι να γίνει καταγραφή άμεσα και να προχωρήσει πολύ πολύ γρήγορα η διαδικασία.

βέβαια καταλαβαίνετε ότι και η καταγραφή δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να δουν οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή για τι κτίρια μιλάμε, για τι σπίτια μιλάμε, που βρίσκονται, αν είναι εντός σχεδίου, αν είναι εκτός, τι ζημιές έχουν υποστεί. Ας κρατήσουμε αυτό, ότι έχει δοθεί αυτή η εντολή να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία.

Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, μόνο τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, τα κυρία μέτωπα, νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού, στην Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκώνου φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών και κατολιστητικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Ξηρόβρηση Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στην Ευρώπη η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος.
0: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα. Και να πάμε εμείς λίγο μέχρι την Λέσβο, εκεί όπου από αύριο ξεκινά και η υποβολή των αιτήσεων για αποζημιώσεις για την πυρκαγιά της 29 Ιουλίου. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Γεια σου, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα. Πράγματι, οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο γραφείο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, στον πρώτο όροφο του πρώην Δημαρχείου Πλωμαρίου. Η προθεσμία υποβολής θα ολοκληρωθεί τη Δετάρτη 12 Αυγούστου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, ωστόσο είναι απαραίτητος ο αριθμός φορολογικού μητρώου του ετούντος.
0: Τώρα για τι ζημιές μιλάμε εκεί? Μιλάμε για εκτάσεις, για καλλιέργειες?
1: Μιλάμε για ελαιοκαλλιέργειες. Η περιοχή όπου κάηκε ήταν είχε ελιές αλλά και πεύκα. Οι αιτήσεις αυτές για αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ θα γίνουν για τα ελαιόδεντρα τα οποία κάηκαν, αλλά και για τις, φαντάζομαι, και για τις απώλειες που είχαν δύο κτηνοτρόφοι στις μάνδρες τους και σε εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη δουλειά τους. Δεν είχαμε άλλες ζημιές πέρα από ελαιόδεντρα πάντως.
0: Από αύριο λοιπόν, από αύριο 4 Αυγούστου θα ξεκινά.
1: Γύρω στα 600 στρέμματα κάηκαν σε αυτή τη φώτια που θα πρέπει να σας πω δεν ανησύχησε πάρα πολύ, γιατί δεν υπήρχαν δρόμοι, αγροτικοί δρόμοι που να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, για την ενημέρωση. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την αναζωοπήρωση που λέγαμε νωρίτερα στον Κατελιό. Ο συνάδελφος Παπαδημητρίου είναι εκεί. Θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
2: Είναι μερικές δεκάδες οι κολόνες, περίπου 20, οι οποίες υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά και αντικαθίστανται από τα συνεργεία του ΔΔΕ. Σε ρεύμα δεν έχουμε ακόμα σε πολλές περιοχές. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στη Σκάλα. Δεν επλήγει συγκεκριμένη περιοχή από την φωτιά. Ωστόσο είναι το πιο τουριστικό κομμάτι της περιοχής. Έχει έρθει ο ΔΔΕ, έχει εγκαταστήσει, έχει βάλει 4 γεννήτριες, οι οποίες προφανώς και δεν φτάνουν για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο της Σκάλας, ούτε των κατοικιών, ούτε βέβαια των επιχειρήσεων. Από την άλλη να πούμε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση και στα αντλιοστάσια, οπότε αρχίζει γίνεται πολύ έντονη και η έλλειψη του νερού στην περιοχή. Σε όλες τις περιοχές που κάηκαν, όπως στο Πάστρα, Μαυράτα, στο Κατελιό, στο Κρεμμύδι, δεν υπάρχει ρεύμα. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα, σχεδόν έμεινε χωρίς ρεύμα ο πόρος, αλλά έγινε bypass και πήρε από τη Σάμμη. Και να πούμε ότι πριν από μία περίπου ώρα είχαμε μια σημαντική αναζωπήρωση στον Κατελιό. Έχει σηκωθεί λίγο αέρας αυτή την ώρα που μιλάμε. Ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν και κατάφεραν και την κατέσβησαν την αναζωπήρωση αυτή άμεσα.
3: Ήταν από την Κεφαλονιά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό αυτές εκεί οι περιοχές. Εννοείται ότι γίνεται επιχείρηση για την αποκατάσταση.

0: να πάμε να συνδεθούμε και με την συνάδελφο Peggy Μπρούσαλη. Αν δεν κάνω λάθος, Peggy, εσύ βρίσκεσαι πού, στην Ψάθα?
1: Στην Ψάθα βρισκόμαστε. Να πω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση η φωτιά, η οποία έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα. Βλέπουμε κάποιες πολύ μικρές αναζωπηρώσεις στα αναδιαστήματα, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται από τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, από τους πυροσβέστες, αλλά και από τα εναέρια που πετούσαν μέχρι πριν από λίγο, αρετή.
0: Άρα η εικόνα είναι καλύτερη εκεί. Άνεμη πώς είναι?
1: Δεν φυσάει καθόλου. Έχει 38 βαθμούς η νοητράγυλος και δεν έχει καθόλου ανέμους. Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ήπια, τίποτα δεν θυμίζει.
0: Αλλά φαντάζομαι είναι και δυνάμεις εκεί, σε ετοιμότητα, γιατί γίνεται και αυτό όλο με τις αναζωπηρώσεις.
1: Είναι σε ετοιμότητα, βέβαια, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο έφτασε από την Βιωτία εδώ στη Δυτική Αττική. Παραμένουν σε ετοιμότητα, επιχειρούν όπου χρειάζεται, επικοινωνούν μεταξύ τους έτσι ώστε να βρίσκονται αμέσως στα σημεία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ακολουθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά που είναι μέσα σε αυτό το πευκόφυτο μέρος. Είναι πεύκα και χαμηλή δασική βλάστηση. Δεν έχει απειληθεί η περιοχή της Ψάθας, εννοώ τα σπίτια.
0: Δεν έχει σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και τα λοιπά στην Ψάθα?
1: Όχι, δεν έχει καθόλου ζημιές. Δεν έχει περάσει μέσα από την Ψάθα. Γιατί είναι πολύ ψηλά στην κορυφογραμμή. Έχει περάσει από τα 3 βουνά που υπάρχουν εδώ γύρω από την Ψάθα και είχε περικυκλώσει την περιοχή, αλλά χωρίς ωστόσο να κατέβει στο χωριό. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν είχαμε και την τραγωδία εχθές εδώ
0: με
1: τα ελικόπτερα, τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα. Το ένα έπεσε, όπως θα έχετε δει, φαντάζομαι, και στο βίντεο, και το άλλο προσγειώθηκε αναγκαστικά λίγο πιο κάτω, λίγη ώρα αργότερα. Για το κομμάτι αυτό, αν με ρωτήσετε, θα σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες να δουν πώς ακριβώς έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Με τους δύο ανθρώπους να είναι νεκροί, οι δύο έχουν διασωθεί και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, τώρα κατεβαίνουμε, όσο τουλάχιστον μπορέσαμε να πλησιάσουμε. Μπορέσαμε να δούμε κάποια συντρίμια του ελικοπτέρου, όχι όμως να καταγράψουμε, δεν επιτρέπεται γιατί είναι σε διαδικασία ερευνών, συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία, ό,τι υπάρχει, θα συγκεντρωθούν και οι μαρτυρίες των διασωθέντων και των υπόλοιπων κινηστών, προκειμένου να βγάλουν ένα συμπέρασμα ασφαλές για τα αίτια της τραγωδίας.
0: Ναι, γιατί η τραγική αυτή σύγκρουση, αυτό που μέχρι τουλάχιστον πριν από λίγο λέγανε οι υπεύθυνοι της επιτροπής που θα κάνουν την έρευνα, είναι ότι όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή το τι συνέβη, το πώς βρέθηκαν στην ίδια πορεία, όλα είναι αντικείμενο διερεύνησης, συλλέγοντας οτιδήποτε υπάρχει.
1: Θα ερευνηθούν τα πάντα, η απόσταση που πετούσαν μεταξύ τους, το ύψος, γιατί να δουν αν ήταν χαμηλά ή αν ήταν στο ύψος που έπρεπε να είναι, οι συνεννοήσεις που είχαν γίνει μεταξύ των πληρωμάτων, όπως επίσης και οι υπόλοιπες συνθήκες, για τον, αν ήταν ιδανικές συνθήκες για να πετούν, ο άνεμος, καπνός, αυτά που έχουμε σε κάθε φωτιά. Εγώ αυτό που θα πρέπει να πω είναι ότι από πολύ νωρίς χθες το πρωί καταγράφαμε τις υδροληψίες που γίνονταν στη θάλασσα με τα αεροσκάφη αυτά τύπου Μπέλ, τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, να προσπαθούν να γεμίζουν δεξαμενές, να επιχειρούν μετά αμέσως. Ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν συνεχόμενη για περίπου 6 ώρες. Περίπου 6 ώρες συνεχόμενα επιχειρούσαν τα ελικόπτερα εδώ στην περιοχή, είχαν βέβαια αποτέλεσμα όταν στις 4 και 5 και 6 θα ήταν, έγινε αυτό αυτή η τραγωδία, συνέβη αυτή η τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, το πλήρωμα δηλαδή του ενός ελικοπτέρου.
0: Πέγγι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο καιρός στις επόμενες ώρες. Κυρίως βέβαια αυτό που μας απασχολεί είναι η άνεμη. Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, είναι μαζί μας τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Εμμανουήλ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι λένε τα προγνωστικά, το μετεωρολογικό δελτίο, τι αναφέρει για από εδώ και πέρα, αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, πριν από ένα λεπτό συνομιλούσαμε με τη συνάδελφο την Πέγκη Μπρούσαλη που βρίσκεται στην Ψάθα, ενδεικτικά σωστά αναφέρω αυτό. Δεν εννοώ να το κάνουμε τόσο αναλυτικό, εννοείται την πρόγνωση. Και εκεί έχει σχεδόν άπνοια αυτή τη στιγμή. Όμως ταυτόχρονα έχουμε μια νέα αναζωπήρωση εκεί στο Κανδύλι, Αγία Σκέπη, σε αυτές τις περιοχές. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, πώς θα κινηθεί?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα σχετικά ασθενές ανεμολογικό πεδίο, το οποίο σημαίνει ότι πολύ μεγάλο ρόλο στην περιοχή παίζει εκεί τώρα η μετεωρολογία, η μικρομετεωρολογία της φωτιάς.
0: Είναι αυτό που λέμε το μικροκλίμα που έχει δημιουργηθεί με βάση τη μεγεθυντική.
1: Το οποίο συνδυάζεται πάντα με την ορογραφία, με την κλίση των πλαγιών, με την καύση μήλη που έχει πιο πολλά δέντρα, πιο λίγα. Και δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες που να δημιουργείται ο θερμικός άνεμος της πυρκαγιάς και να αναζωπηρώνει τις εστίες όταν δεν υπάρχει αυτή η άπνοια που είναι από το γενικό πεδίο. Τώρα στη γενική εικόνα, αυτό που θα έχουμε τις επόμενες ώρες, από το απόγευμα, δηλαδή 6 ώρα το απόγευμα και μετά, θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων στην περιοχή και πηγαίνοντας προς το βράδυ αναμένεται να έχουμε άπνοια, λαμβάνοντας μόνο υπόψη μας πάλι τις ειδικές συνθήκες που δημιουργούνται από το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Και εσείς εστιάζετε και σε αυτό το κομμάτι που μένετε εκεί η πυρκαγιά?
1: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Βέβαια, για να μπορέσει να φτάσει μια πυρκαγιά να πάρει τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε αυτή, πρέπει να υπάρχει πολύ δυνατός άνεμος που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες. Πλέον δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, οπότε από εδώ και πέρα είναι η ευκαιρία να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται τη φωτιά, έτσι ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία μια και καλή.
0: Που μένετε για τέταρτη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Και αν χρειαστεί, εννοείται θα τα ξαναπούμε. Αν δείτε έτσι μεταβλητές, εδώ είμαστε. Να μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

κυρίες και κύριοι, εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio. Στο μεταξύ, ταυτόχρονα με όλο αυτό που συμβαίνει και με τη μάχη που δίνεται στο πεδίο για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς του μετόπου, των αναζωπυρώσεων, των νέων, ταυτόχρονα λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη και οι έρευνες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, για το σημείο όπου ξεκίνησε, που ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Βασίλειο. Εκεί υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που ερευνάται αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί στις 31 Ιουλίου, δείχνει μια συγκεκριμένη περιοχή κοντά στον Άγιο Βασίλειο, την περιοχή δηλαδή από όπου ξεκίνησε η πυρηνή λέλαπα.

to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα μηνύματα εκένωση στάλησαν από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κινηθούν για Νέο Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και έλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσυσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσες περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές εξοπλισμού, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στη Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στη Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίηση στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η αρετή μπίτα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 4 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι εκπομπή σε διάδραση σε μια έκτακτη ροή προγράμματος μέχρι και τις 5. Λίγο νωρίτερα είχαμε δύο νέα μηνύματα του 112. Το ένα έχει να κάνει με απομάκρυνση από τον κατοίκον από τις περιοχές Κανδύλη, Ανογλυφάδα, Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο, δηλαδή να απομακρυνθούν οι κάτοικοι ή οι επισκέπτες προς Νέα Πέραμο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάμε να συνδεθούμε με την Ελένη Μπουγά, βρίσκεται εκεί στην αναζωοπήρωση της πυρκαγιάς στο Κανδύλη.
1: Της κατοικημένης περιοχής δεν απειλήθηκε κάποιο σπίτι άμεσα, γιατί πολύ στοχευμένα και έγκαιρα έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και τώρα θα κατεβούμε με τον Ανέστη πιο κάτω, καθώς δεν έχουμε σήμα. Θα μείνουμε εδώ λοιπόν για λίγο.
0: Ναι.
1: Κατάφεραν και έσωσαν τις κατοικίες.
2: Είναι Ελένη, αυτά τα παιχνίδια που παίζει ο άνεμος, που μπορούμε να πούμε και το βλέπουμε από το πρωί σήμερα ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους ανέμους. Τώρα οι αναζωοπηρώσεις έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ξαφνικά ενισχύεται ο άνεμος.
1: Δεν είναι σταυρούλα, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι αναζωοπήρωση. Δεν πρόκειται για καμία αναζωοπήρωση. Πρόκειται για τη φωτιά που κατεβαίνει από τα βουνά και ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της συνεχίζει να δουλεύει. Δεν είναι κάποια αναζωοπήρωση. Δεν είναι σημεία.
2: Δεν είχε φτάσει εκεί, δηλαδή φτάνει τώρα με τη φωτιά που τη πρόκειται ο αέρας.
1: Νοητά τώρα, ναι. Σταυρούλα, από εδώ που όπως σας δείχνω και μπαίνω μπροστά στο πλάνο του Ανέστου Μουτάφη, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να επικεντρωθώ σε αυτό, ακριβώς πίσω την πλαγιά του βουνού, σε μια νοητή ευθεία, στα 5 χιλιόμετρα, βρίσκεται η Νέα Πέραμος. Η κατεύθυνση των ανέμων τώρα είναι προς αυτή την περιοχή. Βλέπετε και άλλη μια κατοικία εδώ, ακριβώς στο σημείο μπροστά μας. Από κάτω επίσης ακόμη μια. Η βλάστηση που υπάρχει εδώ, γιατί δεν έχει μείνει κάτι από το βουνό ή από πεύκα, είναι ό,τι από ελαιόδεντρα, σικές, ό,τι υπάρχει μέσα στην αυλή του σπιτιού. Αυτά είναι τώρα στα οποία θα επιχειρήσουν οι πυροσβέστες να κατασβέσουν, να έχουν ρίξει νερό πριν να κινηθεί με την δύναμη των ανέμων το μέτωπο προς τα εκεί και έχουμε θεία μέσα στο σπίτι. Πίσω μας, επειδή ξέρω και είχες και την αγωνία βλέποντας το πλάνο νωρίτερα, πίσω μας και τα δύο σπίτια. Και στα δύο σπίτια μπροστά επιχειρεί το όχημα της πυροσβεστικής και όπως βλέπετε τουλάχιστον δεξιότερα επιμένουν εκεί στην καύσιμη ύλη που υπάρχει και φαίνεται να είναι υλικά οικοδομών, οικοδομικά υλικά και το σπίτι δεν έχει πλησιάσει παραπάνω η φωτιά παρά μέχρι το μαντρότυχο και καίει ό,τι καύσιμη ύλη υπάρχει.
2: Ελένη, λοιπόν, για να καταλάβουμε... Η φωτιά πλέον έχει μπει μέσα στον οικισμό Κανδύλη, ήταν περιμετρικά, τώρα ο αέρας σπρώχνει την φωτιά μέσα στον οικισμό και βλέπουμε ήδη την μάχη που δίνεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην καούν σπίτια. Εδώ βλέπουμε τώρα και ένα Έριξον να επιχειρεί, με κατεύθυνση λοιπόν νότια προς τη θάλασσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σταυρούλα, κοίταξε, από τον οικισμό Κανδύλη, ένα μέρος τουλάχιστον του οικισμού, το άνω ας πούμε Κανδύλη, αν μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι πιο σωστά, είχε περάσει νωρίτερα, δεν κατέστρεψε κάποιο σπίτι, δεν έκαψε κάποιο σπίτι, προχώρησε κάτω στο δρόμο ευθεία. Και έχει περάσει τώρα μία άλλη περιοχή, στη θέση Κατσικάλι, όπως σας είπα, που βρισκόμαστε, και εδώ ό,τι βρίσκεται. Ό,τι βρίσκεται οι μόνιμες κατοικίες, παραθεριστικές κτλ. Έχει φτάσει μέχρι τις αυλές. Όπως βλέπετε, θεωρούμε κι εμείς ότι δεν θα απειληθούν άμεσα τα σπίτια αυτά, γιατί βρίσκεται και ένα όχημα σε κάθε αυλή απ' έξω, ένα όχημα της πυροσβεστικής. Η εικόνα που σας δίναμε από πιο χαμηλά του δρόμου και τώρα έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο της επιχείρησης. Που βλέπετε ότι λίγα μέτρα πιο πάνω είναι ο μαντρότυχος και ακόμη πιο πάνω, αν μπορούμε, Ανέστη, να μετακινηθούμε. Και ο Ανέστης σας δείχνει το Έριξον τώρα και μου λέει να απομακρυνθούμε κι εμείς.
2: Ναι, και να το κάνετε αυτό.
0: Έχουν φουντώσει λοιπόν οι φλόγες εκεί στο Κανδύλι, καίγονται νέες εκτάσεις, επιχειρούν, υπάρχουν σπίτια εκεί όπως μετέδωσε και η Ελένη Μπουγά. Παρόλα αυτά επιχειρούν οι πυροσβέστες σχεδόν στις αυλές των σπιτιών, στη θέση Κατσικάλι, εκεί ήταν η εικόνα από την οποία μετέδιδε η συνάδελφος, υπάρχει καύσιμη ύλη γύρω στα σπίτια, προσπαθούν να επιχειρήσουν εκεί. Πάμε όμως στον Δήμαρχο Μεγαρέων, στον Παναγιώτη, στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Είχαμε και ένα νέο 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή ΒΙΠΕ Μεγαρών. Χαίρετε, χαίρετε κύριε Μαργέτη.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς?
3: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε δύο αναζωπηρώσεις σε σημεία που υπήρχε από τα ξημερώματα πρόβλημα, δηλαδή και τα δύο μηνύματα στο 112 είχαν επαναληφθεί τα ξημερώματα κατά τις 3. Το θέμα είναι ότι πέρασε ένα 12ωρο και κάποιοι επέστρεψαν. Και τώρα που προέκυψε η αναζωπήρωση, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει θέμα. Προσπαθεί η πυροσβεστική, είναι και στα δύο σημεία, με ένα αέρια μέσα και με δυνάμεις πυροσβεστικά. Και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, να μην έχουμε καταστροφές είτε σε σπίτια, είτε σε επιχειρήσεις, είτε οποιαδήποτε άλλη αγροτική κατάσταση.
0: Δηλαδή το 112 ενημερώνει γιατί? Να φύγουν από αυτές τις περιοχές, από τη ΒΙΠΕ Μεγάρων και το Περιβόλι, Παπά Περιβόλι, και να πάνε προς τα Μέγαρα.
3: Από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων προς τα Μέγαρα και από το Καντήλι και Άγιο Κωνσταντίνο κλπ. Και Βλιχάδα προς Νέα Πέραμο.
0: Η άνεμη αυτή τη στιγμή πώς είναι, ο αέρας πώς είναι, εσείς πώς βλέπετε, δηλαδή πώς νιώθετε την κατάσταση?
3: Κοιτάξτε, εκεί που υπάρχει φωτιά ο άνεμος αλλάζει κατεύθυνση συνεχώς, δεν είναι
0: δεν μπορούμε να το κρίνουμε δηλαδή όπως το βλέπουμε εμείς λίγα χιλιόμετρα παραπέρα.
3: Αλλάζει πορεία και κινείται αντίθετα, μέσα σε μισή ώρα έχει πάει και έχει έρθει, μπορείς να το καταλάβει κανείς. Ναι. Ουσιαστικά αυτό έγινε. Δηλαδή εδώ που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή ένα θέμα, η φωτιά είχε περάσει βορείως, είχε πάει σε μια φάρμα ζώων, δεν ξέρω αν μιλήσαμε μαζί το πρωί, που την προλάβαμε τελευταία στιγμή κατά τις 10 το πρωί, 11 τέλος πάντων, και ενώ θεωρήσαμε ότι θα συνεχίσει να καίει μια θαμνώδη έκταση πάνω στα βράχια, παίρνει στροφή ο αέρας και ξαναγύρισε στην βιοτεχνία που ήταν δίπλα στη φάρμα των ζώων.
0: Ναι.
3: Δίπλα στα 500 μέτρα και δεν την είχε επηρεάσει το πρωί. Και πήγε η φωτιά και γύρισε και έχουμε τώρα πρόβλημα. Επιχειρούν εκεί δυνάμεις και ελικόπτερο και πυροσβεστικά. Και αντίστοιχα στη βιομηχανική περιοχή κατέβηκε η φωτιά από την... από την πάνω πλευρά του βουνού, πάλι από την βόρεια πλευρά του βουνού, και απειλεί κάποιες επιχειρήσεις εκεί. Είναι, και όταν γίνεται ταυτόχρονα είναι ένα πρόβλημα στη διαχείριση των περιστατικών.
0: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι πολλοί επέστρεψαν, είδαν ότι ίσως η κατάσταση είναι λίγο καλύτερα, επέστρεψαν να δουν τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί.
3: Τώρα, να σας πω, χθες 3 ώρα ξημερώματα, 3.30 εκεί και 112. Σήμερα μου έπαιρναν ο τοπικός βουλευτής, του ΚΚΕ δεν έχει σημασία και μου έλεγε: δουλεύουν άλλα εργοστάσια, δεν είναι επικίνδυνο. Τι να σου πω έξω. Μου λέει: πρέπει να του απομακρύνει. Εγώ θα του απομακρύνω. Πρέπει να του απομακρύνει η αστυνομία. Ναι. Θέλω να σα πω ότι ενώ υπάρχει εντολή εκένωση, κάποιοι δεν τη λαμβάνουν υπόψη. Τι να σα πω τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, προ το παρόν. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε για να ενημερώνουμε του κατοίκου. Να είστε καλά κι εσεί. Ήταν ο κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο Δήμαρχο Μεγαρέων.

0: Πάμε να δούμε και τι μεταδίδει ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, στο Κανδύλι.
1: Που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης ο Χαρισούλης, γινόταν ρήψεις και αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, τα Καναντέρ εδώ, στο Παπά Περιβόλι, δηλαδή πάνω από τον Μεγαρίτικο Κάμπο, προσπαθούν και κάνουν ρήψεις γιατί ξέρουν ότι είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία. Δηλαδή, αν η φωτιά, όπως είπα, ξεφύγει από το συγκεκριμένο σημείο, όπως μου λένε εδώ οι κάτοικοι, τότε θα φτάσει μέσα στην πόλη των Μεγάρων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο
0: και
1: είναι.
0: Και βεβαίως, επίσης, Ευαγγέλη, να μην περάσει στη βιομηχανική περιοχή. Είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή, καταλαβαίνουμε όλοι. Πέρα από το δάσος και, που κατεβαίνει η πλαγιά, έτσι, με δύναμη και σπρώχνει τη φωτιά. Είναι η περιοχή εκεί η οποία είναι περί την αποθήκη, έτσι, με τόσες εγκαταστάσεις βιομηχανικές.
1: Σωστά, σωστά, το είπες πολύ σωστά, γιατί αυτός είναι φόβος. Οι άνθρωποι εδώ που έχουν τα εργοστάσια μας λέγανε, ας πούμε, ότι φοβόμαστε μην έρθει η φωτιά έτσι και μπει μέσα εδώ, θα ανατιναχθούμε όλοι στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί υπάρχουν έφλεκτα υλικά και βλέπετε τώρα και ένα Έριξον και τα αεροσκάφη που περνούν, δεν έχουν σταματήσει, αλλά να το πούμε ότι ήταν σε δύσβατα σημεία, εκεί που γινόταν ρήψεις και με τα ελικόπτερα και με τα αεροσκάφη, εκεί που μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ και τα Πετζετέλ. Όμως φαίνεται ότι ο αέρας έχει παίξει το πιο σημαντικό ρόλο, γιατί ξέρουμε ότι είναι ο σύμμαχος της φωτιάς και έχει δημιουργήσει, δηλαδή, αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα, ότι αυτή η φωτιά που ήταν μια μικρή αστεία ξαφνικά έγινε μεγάλη και με την ένταση των ανέμων μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και να απειλεί, δηλαδή, όλη την περιοχή. Αυτή είναι η κατάσταση και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα. Και πολύ περισσότερο αυτό που έλεγες λίγο νωρίτερα, ότι το δύσκολο είναι εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Είναι σε απόσταση αναπνοής. Όπως θα γυρίσει τώρα ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Καρισούλης, θα δείτε ότι εκεί που είναι τα νταμάρια που δεν φαίνονται, εκεί απειλούνται από την φωτιά και ακριβώς λίγο πιο κάτω στα 100-150 μέτρα, γιατί τόσο είναι η φωτιά που υπάρχει η απόσταση. Έχουν σπεύσει εκεί τώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, υδροφόρα αλλά και πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να την ανακόψουν και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων για να τη σταματήσουν. Γιατί έτσι και μπει σε ένα εργοστάσιο, τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο χειρότερα.
0: Ακριβώς. Εάν δηλαδή, όπως βλέπαμε στις προηγούμενες συνδέσεις με τα άλλα σημεία, το βασικό πρόβλημα
2: επί ήταν. Επί της ουσίας, δηλαδή, ο Βαγγέλης Μητρούσιας βρίσκεται εκεί, στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, και εκθέτει το πρόβλημα, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Και μας τα έλεγε και λίγο νωρίτερα και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο Παναγιώτης Μαριέτης, σε σχέση με τα εργοστάσια, με τις βιομηχανίες, με τις μονάδες που βρίσκονται εκεί, που δεν πρέπει πουδενή να φτάσει εκεί η φωτιά.

μεταξύ ταυτόχρονα με όλο αυτό που συμβαίνει, εθελοντές και κάτοικοι συνεχίζουν να διασώζουν ζώα από τα πυρηνά μέτωπα από όλες σχεδόν τις περιοχές. Και η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει άμεσα τον κρατικό μηχανισμό για τους πληγέντες, με ειδικά κλιμάκια από το πρωί που έχουν πάει στους πληγέντες δήμους, όπως σε Αχαΐα, σε Αργολίδα, σε Φωκίδα. Αύριο θα μεταβούν στο Ρέθυμνο για να ξεκινήσουν οι αυτοψίες. Περιμένουμε βεβαίως όλοι και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα εξειδικεύσουν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, δηλαδή που έχει να κάνει με τους δικαιούχους. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Κατσαφάδος είπε ότι δικαιούχοι θα είναι και ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές και κύριων αλλά και δευτερευουσών κατοικιών που υπέστησαν ζημιές. Θα είναι και οι πληγήσεις επιχειρήσεις, θα υπάρχει ένα άμεσο επίδομα των 600 ευρώ ανά νοικοκυριό, το οποίο θα δοθεί ως οικονομική ενίσχυση για να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες. Επίσης, έκανε λόγο για ένα ποσό της τάξης των 6.000 ευρώ, που αυτό θα πάει για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής. Και η διαδικασία είναι ως εξής: θα γίνουν οι αυτοψίες, δηλαδή τα κλιμάκια θα καταγράψουν τις ζημιές όλες στα κτίρια. Από εκεί και πέρα οι πολίτες, οι πληγέντες θα ειδοποιηθούν για να υποβάλουν αίτηση ο καθένας στο δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο, το σπίτι ή η επιχείρηση, έτσι ώστε να λάβουν τα επιδόματα πρώτων αναγκών και οικοσκευής που σας είπα. Στη συνέχεια θα υποβάλουν ψηφιακά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr, μόλις ανοίξουν δηλαδή οι προθεσμίες εντός των επόμενων ημερών. Και επίσης η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλες οι πληρωμές των πρώτων, για παράδειγμα, αναγκών αναμένεται να ξεκινήσουν με διαδικασίες express αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής.

0: για πάμε καλύτερα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Έχει και όλο το ρεπορτάζ για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία σε ό,τι αφορά και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα από την Εφοκίδα, εδώ που σήμερα το πρωί έφτασε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κατσαφάδος και αρχικά συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη, παρουσία και του Υφυπουργού και του Πικουβουλευτή του κ. Μπούγκα, του Δημάρχου, της Αντιπεριφερειάρχης και όλων των φορέων. Στο Δημαρχείο του Κεφαλαίου είναι η πρώτη σύσκεψη για την αποτίμηση του μεγέθους της ζημιάς. Είναι περίπου 4.000 ενδεχομένως και περισσότερες στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, καθώς επίσης 8 κατοικίες και 8 αποθήκες, κυρίως στο χωρίο Κλίμα, που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι άμεσα θα χορηγηθεί στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στέγασης ένα έκτακτο επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης, ό,τι επιθυμούν, να κάνουν σχετική αίτηση για να πάρουν χρήματα για να μείνουν κάπου, αν δεν έχουν κάπου να στεγαστούν άμεσα. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της αίτησης στην κρατική αρρωγή για να αποζημιωθούν στο 100% για τη ζημιά που έχουν υποστεί στις κατοικίες τους. Από εκεί και πέρα.
0: Όταν λέμε για κατοικίες, μιλάμε για κύριες κατοικίες, για δευτερεύουσες.
1: Οι δύο θα αποζημιωθούν. Περισσότερα είναι τα χρήματα φυσικά στις κύριες κατοικίες. Εκεί τα λεφτά θα είναι περισσότερα. Αλλά και οι κατοικίες που δεν είναι κύριες, και αυτές θα αποζημιωθούν, αλλά σε διαφορετική κλίμακα. Παράλληλα, θα γίνουν αιτήσεις, θα γίνει καταγραφή της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές εκτάσεις, γιατί είναι πάρα πολλά τα λιοστάσια που κάηκαν και είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τους περισσότερους κατοίκους εκεί, η αγροτική παραγωγή. Οπότε θα γίνει καταγραφή και συνέχεια η αποτίμηση και η αίτηση για να αποζημιωθούν για τις αγροτικές εκτάσεις. Και ταυτόχρονα ο Δήμος με την Περιφέρεια θα ετοιμάσουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που χρειάζονται σε ό,τι αφορά αντιπλημμυρικά, ίδρυυση, οδικά έργα που έχουν υποστεί ζημιά, όλες οι υποδομές, διότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για τον χειμώνα σε περίπτωση που έχουμε έντονες βροχές, τώρα που και το μεγάλο κομμάτι έχουν απογυμνωθεί, να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Άρα η σειρά, Παναγιώτη, είναι ότι θα περιμένουμε οι κάτοικοι, δηλαδή, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι αυτοψίες από τα κλιμάκια, να καταγράψουν δηλαδή τις ζημιές. Από εκεί και πέρα οι κάτοικοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση στους δήμους για τα πρώτα έξοδα. Έτσι, αυτά τα πρώτα επιδόματα.
1: Για τη στέγαση είναι άμεσα, θα γίνει άμεσα. Δηλαδή, τις επόμενες ημέρες ξεκινάει η διαδικασία για να μην μείνει κανένας άστεγος. Δηλαδή, η μέρη να είναι της πολιτείας, να μην υπάρχει κανένας ο οποίος έχει πρόβλημα να στεγαστεί στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιά. Ξεκινάει η διαδικασία του ΕΛΓΑ να καταγράψει τις αγροτικές ζημιές και ανοίγει πλατφόρμα μέσα στο 20ήμερο με ένα μήνα για να γίνει η καταγραφή, η αίτηση δηλαδή στην κρατική αρρωγή για να δούμε. Για κατασκευή των σπιτιών.
0: Για τη στεγαστική, ας πούμε, συνδρομή.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ.

ενημέρωση σε τίτλους. Νέα μηνύματα εκένωση από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη τα κύρια μέτωπα, νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή της Πάστρας στη Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα αισθητοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Και πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στη Χαρά Γιαννοπούλου. Παρακολουθεί τα όσα γίνονται στο Κρύο Πηγάδι. Εκεί, Χαρά, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μια νέα αναζωπήρωση.
1: Είχαμε αναζωοπήρωση στις 12. Επί της ουσίας δεν ήταν αναζωοπήρωση. Ήρθε το μέτωπο που ήταν ενεργό από την πίσω πλευρά του Κυθερώνα προς πλατεές και ερυθρές, χωρίς να κινδύνεψαν ποτέ και δεν κινδυνεύουν αυτοί οι οικισμοί. Ανέβηκε όμως στην κορυφογραμμή του βουνού και άρχισε να κατεβαίνει και συνεχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά. Αυτή τη στιγμή οι άνεμοι βοηθούν στο να απομακρύνεται η πυρκαγιά από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, όμως φωτιά υπάρχει, φωτιά εξελίσσεται, επεκτείνεται απλώς προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου αλλά και της Αγίας Παρασκευής που έχουν εκενωθεί ήδη. Είναι καλύτερη εικόνα συνολικά από την ώρα που έχουμε έρθει εδώ μέχρι και αυτή την ώρα. Πέρασε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας που ήταν λίγο απογοητευτική εικόνα, καθώς ο άνεμος είχε διαφορετική κατεύθυνση προς την πλευρά των οικισμών. Ερχόταν ταχύτατα, οι φλόγες ήταν τεράστιες και τα ελικόπτερα επιχειρούσαν συνεχώς. Βοήθησε τώρα στο να σταματήσει λίγο η ένταση της πορείας, μάλλον της πυρκαγιάς, η αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων. Και αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει σε εξέλιξη ενεργό μέτωπο σε σημείο που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πυροσβέστης δεν μπορεί να πλησιάσει.
0: Είναι δύσβατο.
1: Είναι κορυφή βουνού επί της ουσίας και πλαγιά από την κορυφή βουνού προς τα κάτω. Μετά βλέπουμε Χαράδρα. Έχει πέσει τώρα η φωτιά σε Χαράδρα. Όμως στο σημείο που βρίσκεται αυτή την ώρα ξεκινάει ένας δεύτερος όγκος ορεινός από έλατα και πυκνό περιβάσος. Εκεί φτάνει δρόμος. Δεν καταλαβαίνω από το σημείο που είμαι αν είναι αντιπυρική ζώνη, αν είναι δρόμος αγροτικός. Νομίζω ότι είναι αντιπυρική ζώνη. Εκεί βρίσκονται οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κινούνται και αυτή την ώρα και όλη την ημέρα. Έχουν κάνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις έτσι ώστε αν φτάσει, όταν φτάσει εκεί η φωτιά, να μπορέσουν να βοηθήσουν και να συνδράμουν και οι επίγειες δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα, που ως γνωστόν βοηθούν καθοριστικά και τα πεζοπόρα τμήματα για την ανακοπή της φωτιάς σε κάποια σημεία, φυσικά πάντα με την βοήθεια που έχει προηγηθεί από τα εναέρια μέσα. Να σας πω ότι η συνολικότερη εικόνα της περιοχής εδώ είναι πολύ καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, για 24ωρο απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Βρίσκονται πάρα πολλές δυνάμεις εδώ, τόσο από αέρα όσο και επίγειες, και υπάρχουν και διάσπαρτα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλη αυτή την τεράστια έκταση που παραμένει ένα πολύ όμορφο δάσος με πάρα πολλά έλατα και πέφκα, και επεμβαίνουν τόσο οι επίγειες όσο και τα ελικόπτερα σε οποιαδήποτε μικρή φωτιά ξεπετάγεται, η οποία παίρνει μπρος αμέσως από κάφτρες, από κουκουνάρια που λόγω του αέρα δημιουργούν όχι νέες αιστείες αλλά ενδεχομένως νέα μέτωπα εφόσον δεν πιαστούν από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο μια φωτιά λίγων δέντρων χρειάστηκε 9 ρήψεις ελικοπτέρου για να σβηστεί τελείως και να μην απειληθεί νέο μέτωπο. Και αυτή είναι η εικόνα από το Κρύο Πηγάδι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι νωρίτερα το πρωί η φωτιά σταμάτησε λίγα μέτρα πριν από τα πρώτα σπίτια του Αγίου Νεκταρίου, του οικισμού.
1: Ακριβώς
0: δηλαδή.
1: Πριν από τα πρώτα σπίτια. Δηλαδή.
0: Πραγματικά κυριολεκτούμε, δεν είναι.
1: Ναι. Κυριολεκτούμε γιατί την είδαμε την εικόνα, τη δείξαμε κιόλας, τη βλέπω και σας την περιγράφω. Είναι μαύρο. Είναι μαύρο, καμένο, μεσολαβεί ο δρόμος και τα πρώτα σπίτια και τα πρώτα δέντρα. Εκεί ακριβώς σταμάτησε η φωτιά και εκεί ακριβώς βρίσκονται τώρα και τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ακόμα πιο ψηλά, γιατί σε αυτό το σημείο, κοντά σε αυτό το σημείο μάλλον, είναι τώρα το μέτωπο το οποίο κινείται μεν προς την αντίθετη πλευρά,
0: αλλά σιγά σιγά
1: φτάνει και προς την πλευρά που είναι.
0: Πού είναι ο τουρκισμό, ενδέχεται δηλαδή να απειληθεί εκ νέου.
1: Να μου επιτραπεί να το πω, πηγαίνει με την όπισθεν πάρα πολύ χαμηλά, γιατί προς την άλλη μεριά φυσάει, ωστόσο παίρνουν φωτιά τα δέντρα το ένα και το άλλο και κινείται προς τα δεξιά, ανάποδα από τον άνεμο. Αργά μεν, αλλά κινείται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου, να σε αφήσω για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: και νωρίτερα μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή ότι η χώρα μας είναι μια χώρα έτσι, που έχει πληγεί επανειλημμένα από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα κάπως έχουν αλλάξει, δηλαδή υπάρχουν πιο ακραία φαινόμενα που ενδεχομένως και αυτά τα ακραία φαινόμενα ξεπερνούν και τα παραδοσιακά όρια της πυρόσβεσης. Πάντως αυτό που λέμε οι επιστήμονες, κυρίως εμείς επικαλούμαστε όσα αναφέρουν οι επιστήμονες, είναι ότι έχουμε μπει σε μια νέα κανονικότητα. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα μαζί με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Χαίρετε κύριε Λέκα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε αυτό, ότι αυτή θα είναι η πραγματικότητα, η κανονικότητα από εδώ και πέρα, και αν αυτές οι μεγάλες φωτιές που πλήττουν τώρα τη χώρα μας είναι αποτέλεσμα αυτής της νέας πραγματικότητας.
1: Κοιτάξτε, δεν το συμμερίζομαι. Το είχα προτείνει εδώ και 7-8 χρόνια. Όχι ως πρόεδρος του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αλλά ως καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όταν διαπιστώσαμε ότι η κλιματική κρίση δεν θα έρθει μετά μερικές δεκαετίες όπως πιστεύαμε,
0: αλλά νωρίτερα,
1: ήταν ήδη σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κλιματική κρίση στην οποία τα φαινόμενα είναι και πιο μεγάλα και πιο συχνά και πιο ταχαίως εναλλασσόμενα, φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά μας ξεπερνούν ως προς τη διαδικασία της αντιμετώπισης. Και μας ξεπερνούν γιατί έχουμε να κάνουμε με μια σειρά φαινομένων λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό τα τελευταία 30 χρόνια. Έχουμε λοιπόν πιο μεγάλους καύσωνες, πιο παρατεταμένους καύσωνες, πιο έντονα φαινόμενα όπως αυτά που βιώνουμε τώρα στις μέρες, δηλαδή τα μελτέμια, τα οποία είναι πιο παρατεταμένα αλλά και πιο θερμά.
0: Αυτό με τα μελτέμια που είναι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του ελληνικού καλοκαιριού, τέλος πάντων έτσι τα βλέπαμε εμείς πάντα, όταν αναφέρετε και εσείς οι επιστήμονες ότι οι άνεμοι για παράδειγμα φτάνουν ακόμα ή έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, και επί της ουσίας εδώ μιλάμε ότι καταρρύπτουν με ιστορικά ρεκόρ, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μιλάμε πια για αυτό που είχαμε συνηθίσει?
1: Ακριβώς, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες, και όχι μόνο τις τελευταίες δεκαετίες, τα μελτέμια ήταν αυτά που διέσωσαν τον Αιγαϊκό χώρο. Γιατί μέσα στον Αύγουστο, με τις πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, είχαμε αυτά τα κρύα βοριαδάκια που διέτρεχαν όλο τον Αιγαϊκό χώρο και όχι μόνο, και τα οποία ήταν αρκετά ψυχρά. Με βάση μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει σε επιλεγμένους σταθμούς όλη την Ελλάδα, μετεωρολογικούς σταθμούς, βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια η θερμοκρασία των μελτεμιών, αντί να είναι κρύα, αυξάνει. Αυτά είναι σταδιακά. Η ταχύτητα των ανέμων αυξάνει και αυτή, και αυξάνει και η διάρκεια τους. Και ειδικά έχουμε μελτέμια και τη νύχτα, που δεν είχαμε παλιότερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε ένα πλαίσιο αρνητικό ως προς την κατάσταση των πυρκαγιών. Οι πυρκαγιές γιγαντώνονται, αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα. Έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερα φαινόμενα μέσα στην περιοχή που εκδηλώνεται η πυρκαγιά, και ανακαλύψαμε βεβαίως και το τελευταίο τετραήμερο ότι όχι μόνο είναι έντονα, αλλά είναι πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να μην μας δίνει τη δυνατότητα να κατασβέσουμε τις πυρκαγιές ή να υποβοηθήσουμε την κατάσβεση με τα ενέργεια μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικά είναι ενισχυτική, η πραγματικότητα αυτή.
0: Και επιβάλλει και ενδεχομένως κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, την πρόληψη.
1: Κοιτάξτε, επιβάλλει αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Αυτή την αλλαγή, έχοντας υπόψη τα δεδομένα, επιχειρήσαμε στο νέο νόμο που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο να βάλουμε νέα δεδομένα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τα θέσαμε τις βάσεις. Σαν θεσμικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε ειδικές επιτροπές οι οποίες αναλύουν αυτά τα φαινόμενα και οι οποίες συνέχεια θα προτείνουν νέο σχεδιασμό στα επιχειρησιακά σχέδια και της κατευθυντικής, αλλά και της, των περιφερειών και των δήμων. Δηλαδή θα έχουμε τα ειδικά σχέδια τα οποία θα υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια και στην κεντρική διοίκηση βεβαίως, τα οποία σχέδια θα διαφοροποιούνται από τα παλιά σχέδια, τα γενικά σχέδια τα οποία είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ παλιά, ήταν ένα θεσμικό πλαίσιο αρκετά σύγχρονο, αλλά αναγκαστήκαμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο να το διαφοροποιήσουμε εκ νέου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καινούργιες προκλήσεις που υπάρχουν.
0: Αυτή η φωτιά τώρα της Αττικοβιωτίας, για παράδειγμα, εσύ έχει χαρακτηριστικά mega fire, δηλαδή των μεγάλων πυρκαγιών, mega πυρκαγιών?
1: Κοιτάξτε, τα mega fires είναι ένας τεχνητός όρος. Ένας τεχνικός όρος που τον θέσαμε εμείς. Αλλά έχει και ένα χαρακτήρα πρακτικό, δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς
0: τι αντιμετωπίζουμε.
1: Τι αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή θα μπορούσαν να δει 100.000 στρέμματα να ήταν στα 110.000 στρέμματα, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Βάλαμε τα 100.000 στρέμματα όριο και βλέπουμε ότι με βάση αυτό το, την κατάταξη που κάνουμε αγγίζει ουσιαστικά μέγα πυρκαγιές.
0: Όλα...
1: Αλλά αυτό είναι τεχνικό θέμα, δεν είναι κάτι το που αλλάζει, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο αλλάζει ραγδαία την όλη διαδικασία. Απλά και μόνο βάζαμε μερικές κλίμακες έτσι ώστε να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
0: Και οι πρόσφατες φωτιές, μεγάλες φωτιές που έπληξαν τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο αυτού που λέτε κι εσείς της νέας κανονικότητας και ειδικά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, που η Μεσόγειος ξέρουμε ότι είναι το hot spot, για παράδειγμα, της κλιματικής κρίσης?
1: Αυτά που είδαμε να ξεριζόνται στον ευρωπαϊκό χώρο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και τα λίγα προηγούμενα χρόνια, είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε και εμείς τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, και όχι μόνο και στον Καναδά, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας μην ξεχνάμε το Λος Άντζελες πριν 1,5 χρόνο. Είναι αυτό που βιώνουμε και εμείς τώρα. Δηλαδή, μεγάλες πυρκαγιές, μεγάλες έντασεις να μην μπορούν να κατασταθούν, να καίνε επιμέρες και να είναι και πιο καταστροφικές. Στο Λος Άντζελες οι επιπτώσεις, επειδή υπήρχαν και ειδικές συνθήκες, οι επιπτώσεις ήταν της τάξης του 1-3. Να μου πείτε, εκεί η περιοχή κατέστρεψε, η φωτιά κατέστρεψε ό,τι πιο πλούσιο υπήρχε από άποψη δομημένου ιστού, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν οι περιοχές που καταστράφηκαν, ήταν όλες οι περιοχές που κατοικούσαν οι μεγάλοι αστέρες του Hollywood και όλοι οι λοιποί επιχειρηματίες κτλ. Γι' αυτό ήταν και τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως αυτές οι πυρκαγιές προκαλούν μεγάλες επιπτώσεις.
0: Και το χειρότερο είναι ότι όλο αυτό που περιγράφεται είναι και κάτι που έχει εξέλιξη. Δηλαδή είναι συνεχώς εξελισσόμενο με την
1: κρίση.
0: Είναι
1: ένα εξελισσόμενο φαινόμενο το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, το έχω πει πολλές φορές και χτες και προχθές. Πρέπει η επιστημονική κοινότητα και η τεχνική κοινότητα να αφαιθεί ελεύθερη, να αφαιθεί απερίσπαστη για να δει τι μπορεί να προτείνει. Γιατί μην ξεχνάμε, μαθαίνουμε από αυτές τις ιστορίες και αναλύοντας και εκτιμώντας τους κινδύνους των συστημάτων. Δεν πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνει μια πολιτική αντιπαράθεση. Μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία γίνεται συνήθως με όρους μη επιστημονικούς, όρους που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, απλά και μόνο γίνεται για να γίνεται και περιέχει όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διαπιστίζονται εν πάση περιπτώσει πολιτικοί χωρίς να έχουν εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και απλά και μόνο για να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα. Η εκμετάλλευση των γεγονότων είναι ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει.
0: Άρα εσείς λέτε ότι εάν υπάρχει βούληση, και μπορούμε ως άνθρωποι, γενικώς ως επιστήμονες, και μπορούμε να σχεδιάσουμε και μπορούμε να παρέμβουμε πάνω σε αυτό που λέγεται εξελισσόμενη κλιματική κρίση.
1: Ακριβώς, μπορούμε να παρέμβουμε με τις δυνάμεις που έχουμε.
0: Ναι, αυτό, να σχεδιάσουμε είμαστε, στρατηγικά.
1: Ακριβώς, όχι ότι είμαστε ανώτεροι από τη φύση, η φύση μας ξεπερνάει. Μας ξεπερνάει κατά πολύ.
0: Όχι, ως άνθρωποι, στον βαθμό που μας αναλογεί και που μπορούμε.
1: Αλλά στον βαθμό που μας αναλογεί μπορούμε κάτι να κάνουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα.
1: Για αυτή την κουβέντα.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κύριος Ευθύμιος Λέκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του ΕΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Άρα, κυρίες και κύριοι, ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι ώρες παραμένουν κρίσιμες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα δίδεται μία πολύ σκληρή μάχη με τις φλόγες και τα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι αυτό το νότιο αναλυτικό, δηλαδή μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο επί της ουσίας προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέψη, το θετικό είναι ότι από εδώ και πέρα μιλάμε για εξασθένηση των ανέμων. Εννοείται ότι από νωρίτερα έχουν επιτραπεί οι ρήψεις νερού από αέρος, ήταν καλύτερα δηλαδή τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ένταση των ανέμων, αλλά και από εδώ και πέρα, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Ίσως πολύ αργά το βράδυ θα μιλάμε και για άπνοια.

0: Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Μπέγκι Μπρούσαλη. Βρίσκεται στην Ψάθα.
1: Είναι η ύλη που της επέτρεπε να κατέβει με αυτή την ταχύτητα. Δεν είναι πάνω από 10-15 λεπτά πόσο χρειάστηκε να κλείσουμε τη σύνδεσή μας και να έρθουμε ως εδώ. Και βλέπουμε αυτή την εικόνα να υπάρχουν παντού καπνοί, την αστυνομία να έχει διώξει εκ νέου όποιους ανθρώπους είχαν επιστρέψει εδώ, γιατί είχε κενωθεί η Ψάθα από το μεσημέρι του, από το Σάββατο. Και βλέπετε να καίγονται και τα σπίτια τώρα μπροστά εδώ που σας δείχνει ο Νίκος Βιδάκης, όπως επίσης.
2: Αυτά που είναι τα πρώτα πιο έξω από τον οικισμό, όπως κατεβαίνει η πλαγιά, αυτά τα σπίτια είναι που κινδυνεύουν, ουσιαστικά τα γλύφουν οι πρώτες φλόγες που κατεβαίνουν με αυτή τη δύναμη. Και κοιτάξτε πώς προχωράει. Και εδώ, και δυναμώνει κάτω.
0: Τώρα εκεί στην Ψάθα είναι που νωρίτερα, πριν μια ώρα περίπου, μια μισή, η Μπέγκι Μπρούσαλη, συνάδελφος που βρισκόταν εκεί, μας είχε πει ότι η κατάσταση εδώ είναι ήρεμη, είναι πάρα πολύ καλή. Και κοιτάξτε, μια ώρα μετά οι φλόγες έχουν μπει στα σπίτια, πέριξ δηλαδή του οικισμού της Ψάθας, και έχουν παραδοθεί τα πρώτα σπίτια.
1: Δεν υπάρχουν οι κάτοικοι, βλέπετε πως ξεπηδούν οι νέες αιστείες. Βλέπετε πως επιδούν οι νέες αιστείες. Λοιπόν, θα γυρίσουμε λίγο Νίκο προς εκεί.
2: Μας δίνετε, Πέγγι, συνεχίζετε να μας δίνετε πάντα την εικόνα. Και βλέπουμε πως έχει απλωθεί λοιπόν.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε λοιπόν σε μια έκτακτη ροή προγράμματος την εξέλιξη σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Το μεγαλύτερο είναι αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα. Είχαμε και νωρίτερα στην Κεφαλονιά μια αναζωοπήρωση. Σήμανε ένας νέος συναγερμός.
2: Κύριε καθηγητά, βλέπουμε αυτό το τοπίο...

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, εννοείται, και από τα μέτωπα της φωτιάς και των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για αυτές τις τελευταίες δύο ώρες. Ήταν η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Μακάρι τα πράγματα να πάνε πάρα πολύ καλά από εδώ και πέρα και αύριο να λέμε για άλλα πράγματα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8.
1: Dot.

Enjoy yourself, it's later than you think. Και 4 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Θα μπορούσε να είναι και το σύνθημα για τον Αύγουστο αυτό, το enjoy yourself. Λοιπόν, μην γελάτε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Και είναι απογευματάκι Δευτέρας και καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα και καλώς βρεθήκαμε. Μέχρι τις 6 είπαμε. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντσόγλου στο μικρόφωνο και έτσι μουσικές. Το σωστό κουμπάκι είπαμε. Για να τρέξουν οι jungle. Someday, somewhere. Το πιο πρόσφατο του single.

Bridges, Light the Way, καινούργιο, ολοκένουργιο από άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στο τέλος Σεπτέμβρη και το περιμένουμε πώς και πώς. Και δεν ξέρω ποια σχέση έχετε εσείς με τα ιαματικά νερά. Τα ανακάλυψα, η αλήθεια είναι, σχετικά αργά, το 2019 στην Ικαρία, και έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε. Και γενικά πλέον βλέπω με άλλο μάτι τις ιαματικές πηγές. Τις προάλλες που λέτε, συζητούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα βιβλία που θα πάρουμε μαζί μας στις διακοπές. Και ένας φίλος της εκπομπής μου εκμυστηρεύθηκε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Ιαματογραφία και αφορά την ιστορία, την επιστήμη, τον πολιτισμό των θεραπευτικών, λέει, μέσων νερών και τόπων. Το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Βαϊτσαράς. Και μας έστειλε λοιπόν αυτό το βιβλίο και είναι πραγματικά ένας οδηγός για όσους λατρεύουν, για όσους αγαπούν τα ιαματικά λουτρά. Και όπως λέει, το νερό δεν είναι απλό στοιχείο ζωής, είναι αρχείο γης, βιολογικό υπόστρωμα, θεραπευτικός μηχανισμός και πολιτισμικός φορέας. Και αυτό το βιβλίο που λέτε διερευνά την επιστήμη, την ιστορία και τη θεραπευτική πραγματικότητα των ιαματικών πηγών μέσα από σύγχρονα δεδομένα υδροθεραπείας, γεωλογικής και χημικής ανάλυσης στην προσφορά της κλινικής ευεξίας. Και έχει και σημασία αυτό που έχει γράψει στο δικό του σημείωμα που μας στέλνει, ότι έγραψε αυτό το βιβλίο ακούγοντας τις μουσικές του κόσμου μας. Τον ευχαριστούμε λοιπόν. Καλό τάξη το βιβλίο, Κωνσταντίνε.

always be the winner. Αργεντίνα. Benjamin Clementine, ολοκαίνουργιο single, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και θα είναι στο άλμπουμ του που περιμένουμε. Χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο και τους συμβολισμούς γύρω από το ποδόσφαιρο για να δημιουργήσει ένα τραγούδι που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και μετατρέπεται σε μια αιχμηρή σάτιρα, θα μπορούσε να πει κανείς, γύρω από τη νίκη, την εύνοια και τη δυσκολία αποδοχής της ήττας. Benjamin Clementine, φοβερός μουσικός, πάρα πολύ ταλαντούχος, χρησιμοποιεί μάλιστα την Αργεντινή ως κεντρικό πρόσωπο στο τραγούδι του και εξερευνά την ιδέα ότι η συνεχής επιτυχία μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση πως κάθε νίκη είναι αυτονόητη και κάθε αποτυχία μοιάζει άδικη. Αλλά το θέμα είναι, όπως λέει και στο στίχο, τι γίνεται όταν η ήττα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής μας και πως φαίνεται ο πραγματικός μας χαρακτήρας, πως αποκαλύπτεται όταν πρέπει να αποδεχθούμε και να διαχειριστούμε μια ήττα. Εδώ σε θέλω.

John Lee Hooker, Carlos Santana, και πάμε για τις ειδήσεις. Είναι δύσκολο και αυτό το απόγευμα σε σχέση με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωση νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στο Παπά, στο Περιβόλι, να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Κεφαλονιά. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδι. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές περιοχές Λάμπης και Φοίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Ντρόουν έπεσε σε παραλία. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quantic και Ανατιχού και το That Thing, και έτσι γυρίσαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Εδώ για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί.

Σάνι Σάνι ακριβώς αυτό, και σήμερα νομίζω ότι η πόλη έχει σχετικά αδειάσει. Το βλέπω και στον χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κάποια κόκκινα σημεία εκεί στο κέντρο και στο Παγκράτη, κατά τα λοιπά αρκετό κίτρινο και πάρα πολύ πράσινο είναι οι μέρες αυτές, από σήμερα νομίζω και μετά, που η Αθήνα θα είναι μια πόλη πραγματικά για να ζεις, ειδικά για όσους κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο και δεν έχουν άλλη επιλογή. Στο μεταξύ δεν είμαστε μόνοι όμως στην πόλη, και μου κάνει εντύπωση καθώς μεθαύριο ξεκινάει μια έκθεση. Η Εμιλία Κουγιά διοργανώνει την έκθεση της Ίνης Αναστασιάδη με τίτλο «Ονειρικό» στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μια έκθεση που θα ξεκινήσει 5 Αυγούστου και θα κρατήσει μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου. Η Ίνη Αναστασιάδη μεταφέρει στον καμβά τις υπαρξιακές αναζητήσεις της, τις αμφιβολίες, τις απορίες, και ταξιδεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά ψάχνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τον ευαίσθητο ψυχισμό της. Δεν περιορίζει το θεατή του έργου της με συγκεκριμένες φόρμες, αφήνει ελεύθερη τη δημιουργία της εικόνας που ο καθένας θέλει να δει και να ονειρευτεί, εξού και ο τίτλος της έκθεσης που λέγεται «Ονειρικό», και να μια ωραία βόλτα για όσους είναι στην πόλη, για όσους μένουν στην πόλη αυτές τις ημέρες, από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για αυτήν την έκθεση που συμβαίνει πραγματικά μέσα στον Αύγουστο. Και είναι ωραίο αυτό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν, υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν στην πόλη αυτές τις μέρες που οι περισσότεροι λείπουν, και ωραίο είναι να έχουν να κάνουν πράγματα.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις δύο που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλα καλά να πάνε. Για χαρά.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: απόγευμα, παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Road trip μουσικό στον κόσμο, με την Δώρα Ιωακιμίδου να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και θα διαβάζουμε και τα μηνύματά σας όλα στο Messenger, στο Facebook, στις official σελίδες μας, στα social media, Instagram και φυσικά Viber. Κόσμος Radio σε ένα search και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σου.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

AirTeco. AirTeco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου, βρίσκεται εκεί για σένα. Μια πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλες οι εκπομπές του κόσμου και τα podcast. AirTeco.gr και σε application στο κινητό σου. Μηνύματα διαβάζουμε στα social media, στο Messenger και φυσικά καλείς στο 210 60 66 4 29. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ, στο στούντιο του κόσμου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωσης σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Φωτιά στο Τραγανό Ηλίας. Κλειστό το ρεύμα προς πύργο στην Ολυμπία οδό στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου λόγω καπνών. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο, η ηλεκτροδότηση από τη φωτιά στη Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδη. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των καλών λιμένων στη Κρήτη μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε δύο πλοία στο Ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ και άλλα δύο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ράια. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, ψηφιακά από τις δέκτες τηλεορασίες σας, διαδικτυακά μας από το airteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα μέσα από το airteco.gr. Κλάουντια Μάτωλα εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, Δώρο Ιακυμίδου στη φροντίδα του ήχου. Βίβα Τυράδο ακούσαμε. Και στο 2006 θα πάμε σε μια στιγμή που έγινε ένα θαύμα μουσικό. Μια στιγμή από αυτές που κάποια τραγούδια καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, να γραφτούν τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο και που κάνουν τις δικές τους πρωτιές. Danger Mouse, Gnarls Barkley, CeeLo Green και κυκλοφορεί το Crazy.

0: Ήμουν από Specials, ακούσαμε Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας και από Ghost Town που τη ζήσαμε αυτή την εμπειρία στην πανδημία το 2020. Η σελίδα γύρισε πολύ γρήγορα. Άδειοι δρόμοι πριν από λίγα χρόνια, σήμερα τίποτα άδειο, ούτε θέση σε συναυλία, ούτε διαμέρισμα για ενοικίαση. Φασαρία, οι γερανοί να δουλεύουν ασταμάτητα, η πόλη να φουσκώνει και από Ghost Town ξέφρενε πόλη.
1: Salida del vuelo con destino a la...

Viajando por el mundo, ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Μάνου Τσάου το έχει κάνει αυτό, είναι αλήθεια, είναι βίωμα αυτό που περιγράφει, παρέα του η Κάρολ Τζι. Και εμείς θα μεταφερθούμε στη Βραζιλία με Μαρή Φροές και Ρίο Λου.

0: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Coconut Island, εκεί ακριβώς που θέλουμε να βρεθούμε όλοι το καλοκαίρι. Louis Armstrong and the Polynesians. On a Coconut Island μας πήγανε δίπλα στη θάλασσα σε μια αμμουδιά να ξεκουραστεί κανείς από την τόση κούραση της πόλης και της καθημερινότητας που φουντώνει συνεχώς. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα και πάλι. Απογευματάκι σε ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Δώρα Ιωακιμίδου στη φροντίδα του ήχου. Και από το Coconut Island σε ένα τραγούδι στο Κόκομο που πάντα σε μεταφέρει σε μια παραλία. Royal Finale.

Turn your radio on. Η έκπληξη Jason Emrah με ένα folk τραγούδι. Εδώ στον κόσμο 93,6 διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Messenger, official σελίδες στα social media. Φυσικά βρίσκεις τον κόσμο, ακούς διαδικτυακά μέσα από το erteko.gr σε πολύ καλή ποιότητα, με μεγάλη ευκολία, με όλες τις πληροφορίες και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλιώς ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

0: Focus, cause we be the dopest. Never wrote this, but it's all cool. This is what we do. The rules.
1: Σαμπόρ ντο Ρίο, Σέρτζιο Μέντες και Κόμμον εδώ στον κόσμο στους 93,6. Στη Βραζιλία βρεθήκαμε μουσικά. Σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζουν περισσότερες σύντομες εκδρομές φέτος, με το 83% να λέει ότι οι σύντομες διακοπές είναι πιο εύκολο να γίνουν αυθόρμητα και λείπει αυτός ο αυθορμητισμός, και το 81% ότι βοηθούν στην ψυχική αποφόρτιση.

Μια έρευνα στην Ολλανδία έδειξε ότι ο προγραμματισμός των διακοπών δίνει ως 8 επιπλέον εβδομάδες καλύτερης διάθεσης. Πολύ περισσότερο από τις ίδιες τις διακοπές. Για άλλους ο προγραμματισμός είναι χαρά, για άλλους ο αυθορμητισμός και όπως αν θυμάστε οι διακοπές που κάναμε παλιά, που μπορούσες κάποτε να πεις ότι αύριο πάω στη Σαντορίνη, αύριο πάω στη Μύκονο, πάω στην Αμοργό και κάτι θα βρω. Και πάντα κάτι βρίσκαμε, κάτι υπήρχε, όλα ήταν λίγο πιο εύκολα και ευχάριστα. Πολύ θα έλεγε κανείς.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Ολυμπία Βιτάλης με το Baby Blue, 8:25, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα εδώ, δώρα για κοιμήδες στη φροντίδα του ήχου, μουσικές από τον κόσμο στους 93,6 και διαδικτυακά κόσμος jazz, summer μουσικές, οι λίστες όλες στο Spotify για τις διακοπές σου. Αύγουστος στους 93,6.

Σαντροπέ το remix εδώ. Μίσα Τελέιν στον αέρα μας και η Ντι Λάγκ. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Love and Rose από την Grace Jones.

ένα απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Με τη Δώρα Εκιμίδου να φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές, road trip μουσικό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ, κόσμος 93,6. Καλή συνέχεια, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

7 λεπτά μετά τις 8 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα και τώρα που μιλάμε, ο νους μας δεν είναι ούτε στα live, ούτε στα μπάνια, ούτε στις παραλίες, με όλα αυτά που γίνονται, με όλες αυτές τις φωτιές. Και μ' αρέσει που γύρισα και είπα να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μακάρι να μην γίνει τίποτα λόγω του αέρα. Λες και το ξέρα, τέλος πάντων. Η συμπάθεια είναι πάντα σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιές. Ήταν ένα δύσκολο ξημέρωμα και το σημερινό. Συμπάσχουμε με όλο αυτόν τον κόσμο, εννοείται φυσικά. Και είναι δραματικές πραγματικά οι ώρες και στη Δυτική Αττική. Κοίταγα λίγο νωρίτερα το Ed News και για την εκένωση της Ψάθα και για το 112, για το Άνελεπο Χώρι και για τα Μορφέικα. Μακάρι ο κόσμος να γυρίσει κανονικά στο σπίτι του, μακάρι να σβήσει φωτιά, να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και με τα εναέρια. Έχουμε θρηνείς θύματα, μακάρι να είναι το τελευταίο που θα δούμε αυτό το φετινό καλοκαίρι. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή σας ακρόαση.

Αυτό είναι ο Μίγκελ Μπόζ με την Μίνα στο Agua y Sal. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν είστε. Μας ακούτε και μας ακούτε και από τη τηλεόρασή σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μπορείτε να μπαίνετε και μέσα στην λίστα που έχουμε ετοιμάσει, την καλοκαιρινή λίστα του κόσμου στο Spotify, Cosmos Radio στο προφίλ. Και τρέχει μια λίστα πάρα πολύ ωραία με τις επιλογές του κόσμου, με τις μουσικές προτάσεις. Αν θέλετε κάποια τραγούδια 25 στον αριθμό, όπου φτιάχνουν λίγο πολύ το soundtrack των ημερών, το soundtrack του καλοκαιριού. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τρομπόν Σόρτη τη Σιλαή στο καινούριο άλμπουμ του Ζίκι Μάρλι, Wilder the World.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley. Ziggy Marley από την καινούρια του δισκογραφική δουλειά. Εδώ με την συμμετοχή του Trombone Shorty. Αλλά και της Σιλαή. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να κάναμε, είχαμε πάντα το νου μας στις φωτιές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κατάλαβε τις φωτιές, είτε βρέθηκε έξω, είτε αν βρέθηκε προς τη Δυτική Αττική. Είχε ακυρωθεί και η παράσταση της Παρασκευής, ούτως ή άλλως στην Επίδαυρο. Παράσταση έλαβε χώρα, έγινε κανονικά το Σάββατο και την Κυριακή. Εγώ, τον Γιώργο, το μεσημέρι, τον Γιώργο Μουθαρίδη, που τα έλεγε, έτυχε και ήμουνα και εγώ κάτω, κοντά στην περιοχή του Άργου στην Παρασκευή, και μπορώ να σας πω ότι είδα πραγματικά από πρώτο χέρι πώς είναι να έχεις τη φωτιά τόσο κοντά και τόσο είναι, πραγματικά είναι επικίνδυνο, δεν θέλει, φίλες και φίλοι, να βρεθεί κανείς πουθενά. Πάση περιπτώσει, μέσα σε όλο αυτό το τριήμερο, δυστυχώς με τις πυρκαγιές και με τις στεναχώρια που δημιουργείται βέβαια με όλα αυτά τα πράγματα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και ζώα πάρα πολλά. Έχουμε δει τι έχει γίνει. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι φωτιές. Συνεχίζονται σε κάποια σημεία ακόμα. Έγινε το Λολαπαλούζα, φίλες και φίλοι, έτσι για να μπούμε και λίγο σε ένα πιο μουσικό περιβάλλον. Ούτως ή άλλως η μουσική εκπομπή, εντάξει, να ακούμε πέντε πράγματα, λίγο να ξεφεύγει και ο νους μας και το μυαλό μας, χωρίς βέβαια να αφήνουμε και να μην είμαστε στην πραγματικότητα, έτσι. Έγινε το Λολαπαλούζα στο Σικάγο. Το Λολαπαλούζα είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, με την alternative, με την bang, με την hip hop, με την ηλεκτρόνικα. Μαζεύτηκαν 250.000 άνθρωποι σε 4 μέρες στο κέντρο, στο Σικάγο. Και είδα κάποια αποσπάσματα από το Grand Park, γιατί μεταδιδόταν ούτως ή άλλως διαδικτυακά, και η Charlie XCX και η Olivia Dean και η Lordi και η Smashing Pumpkins και η Little Sims και ωραία ντουέτα και η Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή και η Tate McRae. Και αυτό είναι το καινούριο single του Jerry Roll, Hang Up.

Hands up, λοιπόν, αυτός είναι ο Jerry Roll και αυτό είναι το νέο του single. Λέει μέσα στο 2027 θα κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ και ο Jerry Roll. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: αναγεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com. Ακούτε κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Is What Lie. Αυτή είναι η Blue Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας και όχι έτσι όπως ξεκίνησε.

Καλώς όρισες στην παρέα μας, πολλούς χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην όμορφη Ήπειρο και στην Κέρκυρα. Να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Μια και λέμε τώρα για τον Βορρά, για την Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο έπαιξε εξαιρετικά ο Μάικ Σκοτ των Waterboys. Είχαμε μιλήσει με τον Μάικ Σκοτ, μας είχε πει ακριβώς λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος που βρίσκεται είναι ο frontman των Waterboys και βέβαια είναι μια ιδιαίτερη ηγετική φιγούρα στο χώρο της μουσικής, όχι μόνο της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και σε όλο τον κόσμο τελευταία 43 και πλέον χρόνια. Εξαιρετικός λοιπόν ο Μάικ Σκοτ, με εξαιρετικό ήχο και με πάρα πολύ καλή διάθεση, όπως είπαν, ο Πάνας, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, καθότι το Return of Pan είναι και ένα τραγούδι άρρητα συνδεδεμένο με τη χώρα μας, άρρητα συνδεδεμένο με την ελληνική μυθολογία και πολύ περισσότερο ο ίδιος την αγάπη που έχει για την χώρα μας. Όταν είχε πρωτοέλθει, όπως μας είχε πει, στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα και δει στην Πελοπόννησο ως ταξίδι του μέλητος με την πρώτη γυναίκα του. The Return of Pan, ο Mike Scott και οι Waterboys, εδώ στον κόσμο.

Mike Scott λοιπόν σε εξαιρετική φόρμα και Waterboys έχουν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό που δημιουργήθηκαν το 83. Την τους δημιούργησε ο Mike Scott την πάντα στο Εδιμβούργο. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία τους είναι αρκετά συνδεδεμένη και συνυφασμένη με τη μουσική πορεία του Scott, ο οποίος όταν κυκλοφόρησε νέος και νωρίς το The Hall of the Moon, έμεινε και έμελε να γίνει, αν θέλετε, και το τραγούδι που έγινε, μπορούσαμε να το πούμε, signature song για την μπάντα, για το συγκρότημα. Αυτό, ξέρετε, είναι μερικές φορές ρίσκο με τον όρο, το ότι όταν ένα συγκρότημα από νωρίς κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία, μετά η συνέχεια πολλές φορές είναι πιο δύσκολη. Αυτό δεν συνέβη όμως με τους Waterboys. Πάντα ο Mike Scott έχει τις ιδέες, πάντα ο Mike Scott είχε το στένος να ασχοληθεί με αυτό ακριβώς που του αρέσει και πολύ περισσότερο να ηχογραφήσει και να βγάλει υλικό μέχρι και σήμερα, και φυσικά να το μοιράζεται πάντα με τον κόσμο και πολύ περισσότερο και με το ελληνικό κοινό που έχει μια δυναμία, το έχει πει εξάλλου αυτά. Mike Scott που δεν έφερε τελικά, από ό,τι μου είπατε και από ό,τι μου λέτε, την κιθάρα, αυτή την see-through κιθάρα που είχε παίξει το 1969 στο tour ο Richards. Έτσι κι αλλιώς την είχε φέρει στο Ηρώδιο, είχε παίξει. Έφερε την άλλη, την κλασική κιθάρα, μια εξαιρετική, πραγματικά μια πολύχρωμη κιθάρα με τα φτερά. Τρία χρόνια λοιπόν μετά την καθηλωτική εμφάνισή του στο Ηρώδιο, επέστρεψαν στο Sunny.

Everyday λοιπόν, Τσεσουντάκα. Ένα από τα σίγγλ που έχουμε ακούσει πάρα πολύ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Ronson, έτσι όπως ακριβώς πείραξε μια παλιά μελωδία της Μίνα. Το είχε ηχογραφήσει το 1979 το Ancora, Ancora, Ancora. Δεν ήξερα αν τις άρεσε τελικά ή όχι. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να καταλάβει πόσο μεγάλη επιτυχία έκανε αυτό το τραγούδι στην Ιταλία και εκτός. Mark Ronson. Με σεβασμό στο τραγούδι. Σε ένα all time classic. Από τη Μίνα του παλιού καλοκαιρού.

Viva Perfetta. Αυτός είναι ο Ραούλ Μπαζ από το τελευταίο του άλμπουμ. Κάναμε μια μικρή στάση στην Κούβα. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Ιθάκη, στην Τέτα και στην Τζίνη που μας ακούνε. Η Μάρι Φρός μέχρι τις 9. Αυτή η κοπέλα που μας έρχεται από τη Βραζιλία με ένα εξαιρετικό άλμπουμ μας έχει καταπλήξει και το ακούμε πάρα πολύ.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλό μήνα, μπήκαμε και μέσα στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών, κανονικά έπρεπε να ήμασταν και πάρα πολύ καλά και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις φωτιές γύρω σου και ακόμα και τώρα που μιλάμε, κοίταγα λίγο νωρίτερα στο Earth News, ακόμα δεν έχουν σβήσει εντελώς οι φωτιές και είχε έρθει και μήνυμα στην Ψάθα για εκένωση και στα Μορφέικα και στη Λούμπα και στο Αλεποχώρι και δυστυχώς ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Την αγάπη μας πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, συμπάσχουμε για ό,τι έχει γίνει και μακάρι το ξημέρωμα να βρει όλο τον κόσμο χωρίς φωτιές. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συνέβη και στα Μέγαρα αλλά και σε όλη τη χώρα και τις φωτιές στην Δυτική Αττική και στην Πελοπόννησο. Μακάρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Απέναντί μου ο Χάρης Κουτουλογέννης, ο Πέτρος Αδάμ. Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της μουσικής και πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Έβγαλε καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Ωραίο groove και η ίδια παίζει εξαιρετική κιθάρα εξάλλου, με πολλά στοιχεία από τη γενετηρά της και το Μάλι, αλλά και την Ευρώπη, την Αγγλία και τη Γαλλία που μένει μόνιμα.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από την τηλεόρασή σας. Μας ακούτε όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, όποτε θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, με λίστες, με podcast, με θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook, Instagram, να κάνετε follow και like σελίδες μας στα social media. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Λέγαμε ότι το τρίμερο που μας πέρασε, τετραήμερο για την ακρίβεια, έλαβε χώρα το Lollapalooza Festival στο Σικάγο, στο Grand Park. Μαζεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε φορά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ούτως ή άλλως φεστιβάλ στον κόσμο. Και φέτος με 150 ονόματα και με headliners Charlie XX, Charlie XCX, Olivia Dean, η Lordi, η Smashing Pumpkins, είπαμε Little Sims, και η Olivia Dean για πρώτη φορά headliner σε μεγάλο φεστιβάλ. Διάβαζα ότι την τρίτη μέρα προχθές το φεστιβάλ άργησε ένα τετράωρο γιατί έπεσε μια φοβερή βροχή και τελικά δεν αναβλήθηκε η ημέρα. Ανέβηκε και η Olivia Rodrigo κάποια στιγμή, Billy Corgan τον Smashing Pumpkins με την Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή, η Lordi με την Charlie XCX, και πολύ περισσότερο για την Olivia Dean, που το συζητάμε για την Olivia Dean εδώ και ένα χρόνο, αφενός μεν όταν πήρε τον Grammy, αφετέρου όταν η ίδια ανέβασε πάνω στη σελίδα της στο Instagram ένα βίντεο που είπε ότι είναι πρώτη φορά που εμφανίζομαι ως headliner σε μεγάλο φεστιβάλ και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να είμαι ειλικρινής, λέει, έκλαιγα όλη την ημέρα προσπαθώντας να καταλάβω πώς έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τραγούδησε με το Sam Fender το Rain Mean, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως έχει βγει το 25, αλλά είναι το τραγούδι που έφτασε στην κορυφή το chart στην Μεγάλη Βρετανία και κατέριψε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, γιατί έμεινε για 19 εβδομάδες και κατέριψε το ρεκόρ του I Believe, του Frankie Lane παρακαλώ, όπου είχε ανέβει στο νούμερο 1 τότε για 18 εβδομάδες το 1953. Έπρεπε να περάσουν 73 χρόνια για να σπάσει αυτό το ρεκόρ στην κορυφή του νούμερο 1 στο βρετανικό τσάρτ. Και βέβαια όταν έπαιξε το Messi, έγινε χαμός στο Grand Park στο Σικάγο.

Η τραγουδίστρια που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε φυσικά για την Χιλιανή Μεξικανή Μόλα Φέρτε. Βάζοντας την alternative μουσική στον μπολέρο, στην κούμπια και στη σάλσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Αυτή είναι η Grace από το 2015 με τον Jeezy, όταν είχαν ξανά ηχογραφήσει πάλι το You Don't Know Me του 63, το τραγούδι της Leslie Gore. Το ωραίο είναι ότι και το 63 αλλά και το 2015 παραγωγός και στα δύο άλμπουμ, παραγωγός και στα δύο τραγούδια ήταν ο Quincy Jones. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τον Τζο Μποναμάσα και την Τζάκα Κάν στο Thrill Is Gone. Ξέρετε, σε αυτό το τραγούδι δεν παίζει μόνο ο Τζο Μποναμάσα, που λέμε και έχετε ακούσει τόσες φορές, κιθάρα, κόντρα. Στο τραγούδι παίζει ο Eric Clapton. Eric Clapton λοιπόν με Τζο Μποναμάσα και Τζάκα Κάν στο Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του BB King.

Ο Νούμα Σιβάη αυτός είναι ο Απάτσι Ινδιαν, ο Στεφάν Καπούρ όπως τον ξέρουμε, βάζοντας τον ήχο τον ηθικό, τη fusion, τη reggae και το ασιατικό dub σε ένα τραγούδι που το ακούμε τα τελευταία 22 χρόνια, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6 με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος έβγαλε και με το Φίντα ένα καινούργιο τραγούδι τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι το Μουσικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος που έχει φύγει από τη Χιλή, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια και μένει μόνιμα στο Βερολίνο, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Έχει έρθει και εδώ στην Ελλάδα, έχει κάνει DJ set. Έχει εμφανιστεί, μάλιστα εμφανίστηκε και μια χρονιά στο Γκαζάρτε, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι με full band και όχι ως DJ set. Εξαιρετικός μουσικός και παραγωγός, πέραν από το DJ set που κάνει, γιατί βάζει μέσα στην μουσική του όλα αυτά τα στοιχεία από τη Λατινική Αμερική και από τη Σάντις, με το beat, με το down tempo και αρκετές φορές με την ηλεκτρόνικα, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάω λίγο στο Earth News αυτή τη στιγμή, ζωντανά από την Ψάθα, δεν φυσάει λέει πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ακόμα, φίλες και φίλοι. Και τώρα κοιτάω ότι υπάρχουν μέτωπα, όχι, υπάρχουν μέτωπα, δυστυχώς δεν έχει σβήσει φωτιά για τέταρτη μέρα, και διάβαζα λίγο εκεί στο διάλειμμα σε 9.30 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο που έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ότι τα φετινά μελτέμια ήταν τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών. Στην Κρήτη μέτρησαν στο Ρέθυμνο 115 χιλιόμετρα τον αέρα, και ότι η ενίσχυση των μελτεμιών και η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγούν αναγκαστικά στην αναθεώρηση των όρων διαχείρισης των δασικών συστημάτων. Σηκώνει πολύ κουβέντα βέβαια αυτό. Αυτός είναι ο Winston McCannaf, παρέα με του Τζαβά. Εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,9.

Αυτό είναι το Spooky, αυτή είναι η Maribou State. Η Βρετανία που παίζουν ηλεκτρονικά, ο Chris Davids και όλοι οι Ivory. Και διασκευάζουν ένα κομμάτι των Classic 4 που το ακούσαμε πριν από 60 και πλέον χρόνια. Και αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο single που ηχογράφησε ο μεγάλος Al Green.

So much trouble in the world, λοιπόν, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της Lucinda Williams, εδώ με την θρυλική φωνή της Mavis Staples, από την blues, από την gospel και από την rhythm and blues στα 85 ή 86, αν δεν κάνω λάθος, και πάει πια η Mavis Staples. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν στον ήχο. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, να έχουμε ένα καλό μήνα, να ξυπνήσουμε αύριο χωρίς φωτιές, φίλες και φίλοι. Ανεβαίνει, λένε, και η θερμοκρασία, πέφτουν οι άνεμοι, να τα δούμε όλα αυτά. Να ξυπνήσουμε αύριο, να ξυπνήσει αύριο ο κόσμος, να έχει ένα καλό ξημέρωμα και να ξυπνήσουμε όλοι και να βάλουμε τις ειδήσεις, κάτι που κάνουμε σχεδόν όλοι σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, από την τηλεόραση, από τα social, από το κινητό, οτιδήποτε, και να δούμε ότι, αν μη τι άλλο, δεν θα έχει μια μέρα φωτιές. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουράκια να σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, και εμείς αύριο μετά τις 8. Hey, well, από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Night and Day, Day and Night, μια σύνθεση του Cole Porter. Night and Day. Και η φωνή του Tony Bennett. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Τέταρτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, με ενεργά μέτωπα αλλά και ανησυχία για κίνδυνο πυρκαγιάς. Αττική, Χίο, Εύβοια, γενικότερα προσοχή. Θυμηθήκαμε σήμερα τον Τόνι Μπένετ, την φωνή του Τόνι Μπένετ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1926. Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο, Αμερικανός τζαζίστας, τραγουδιστής της pop, 20 Grammy, πάρα πολλά βραβεία. Θα ακούσουμε έτσι διάφορες επιτυχίες του και να θυμηθούμε και The Shirelles. Καλή ακρόαση!

Μυθικό Λονδίνο, Ολύμπια Βιτάλη, τελευταία πρώτη της δουλειά, Lady Luck, Don't Cry, καινούριο track το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με Maverick Sabre. Και από εκεί πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Ο Καβίνσκι, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, έγινε γνωστός το 2010 χάρη στο Night Call, ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 με τη Βελκίδα Ονζέλ. Ένας Γάλλος DJ και παραγωγός, ο οποίος το κανονικό του όνομα Vincent Belorge, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι και συντάραξε πάρα πολύ βεβαίως τη μουσική. Και ο Weekend του καναφιέρωμα, ο Phoenix του καναφιέρωμα, η μουσική βεβαίως πανταμένη. Καβίνσκι, Night Call.

0: Κόσμος 93,6. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ακούτε Κόσμος. Τσίγκα, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ

Λοιπόν, ένα μπαμπάμ που είχε γίνει χαμός φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή πιστεύω μετά τον Νόε Βαγιόλου του Bad Bunny. Ένα τραγούδι το οποίο έχετε χορέψει όλοι πάρα πολύ. Sister Nancy λίγο πριν, 1982. Το δεύτερο μπαμπάμ ήταν αυτό. Γιατί βεβαίως έχει εμπνευστεί από ένα τραγούδι από Toots and the Maytals, Byron Lee and the Dragonaires του 1966.

Δύο διαφορετικές παραδόσεις. Μία συνεργασία που ένα medley που είχε ηχογραφηθεί Μίρια Μακίμπα, Λίνα Σιμόουν, Τούλα Σίζε, I Shall Be Released, και από πίσω Come On. Εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Συντηρητική Διαμπατέ, Όξιμο Πουτσίνο στα φωνητικά, μαζί του Τουμανί, Μπάλτε Μπαμακό, από το άλμπουμ Λαμπαμπάλι.

Τελευταία δουλειά, ορκέστρα Κοκάν, ένα jazz ensemble το οποίο συμμετέχουν μουσική από την Κούβα, από τη Νέα Υόρκη, στα Γιορούμπα σημαίνει από καρδιάς. Ορκέστρα Ακοκάν, με πάρα πολλά άλμπουμ, συνήθως κυκλοφορούν τις δουλειές τους στην Dapton Records και από εκεί στην άλλη κολεκτίβα από το Λονδίνο, επίσης αγαπημένη, Έζα Collective, μαζί τους Λίλα Άικ.

Η τελευταία δουλειά του Ιμπραήμ Μαλούφ στην παρέα του Τρόμπον Σόρτι, τρομπέτης του Μιχελάντζελου, Number 2. Εξαιρετικά φωνητικά, πολύ ωραία χοροδία από πίσω. Bring the light, φέρε το φως. Και ένα φως που εγώ γνώρισα μέσα στο σκοτάδι, αφιερωμένο στον Παντελή που ακούει τον Εγινίτη. Να είναι καλά να μας σώζει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You never find another love like mine.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Δευτέρας 3 Αυγούστου. Ο Μάριο Μπιόντι τραγουδά Lou Rawls, You Never Find Another Love Like Mine. Και σαν σήμερα γεννιέται ένας σπουδαίος, ο Τόνι Μπένετ. Το 1926 στη Νέα Υόρκη. Με μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, έφυγε πλήρης ημερών στα 96 το 2023. Oh, the good life. Good life.

Au bout du bar au Java μαζί με τον Whistle McCannough από την Τζαμέικα. Captain Planet, σε εργασία με Τρίο Μοκοτό. Και φύγαμε για Βραζιλία.

όταν ήταν μικρός άκουγε πολύ Marvin Gaye. Εκεί που έμενε απέναντί του ήρθε και έγινε γείτονας ο Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένας μουσικός που ασχολήθηκε με πολλά είδη, από bossa nova, samba, fusion rock, soul jazz, αλλά και ένα boogie disco εδώ, αυτό το καταπληκτικό Estrella.

0: Κόσμος 93,6. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την αγρία.

Κουλτούρα, ορκέστρα Κοκάν και από εκεί σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε σε αρχές δεκαετίας του 70. Καλά ακούσατε. Ελληνικό τραγούδι, μουσική Γιώργος Ζαμπέτας. Στίχη Ναπολέων Ελευθερίου. Οι Λόκο Μόντο επιστρέφουν με το «Ο Πενιντάρης», ένα τραγούδι το οποίο τότε συνόδευε την εικόνα ενός άνδρα ή μιας γυναίκας που με το που έφταναν τα 50 πάνε να πει ότι έφταναν σχετικά γυρατιά. Ένα τραγούδι το οποίο όμως αρνείται να αποδεχτεί αυτό το ρόλο, διότι έχει εμπειρία, έχει αυτοπεποίθηση, έχει ερωτική διάθεση και συνεχίζει να κυκλοφορεί και να είναι πάρα πολύ νέος.

Paul Francis Webster, John Mendel, η σύνθεση ήταν ο Tony Bennett. Στο καταπληκτικό The Shadow of Your Smile και εδώ The Staple Singers. I will take you there. Gospel 1972.

Πρωτοζέ, τελευταία δουλειά, The Art of Acceptance. Και για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πω πάλι αύριο, λίγα μετά τις 10. Χάρης Κουντουλογιάννης φρόντιζε τον ήχο. Ένα εξαιρετικό ντουέτο, George Michael, Tony Bennett. How do you keep the music playing? Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

0: Cosmos 93.6.
1: Cosmos 93.6.
2: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
1: La Casa della Costanza.
0: Icos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
3: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο Τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Interlude είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται ως αλτέρνα.

κύκλος ανοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ. Στον οίκο μας, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα light my fire στην funk πλευρά της ζωής.

άλμπουμ του Πες, ο οποίος καταφθάνει την Ιταλία. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

Η Surprise F που κρύβονται στην Αυστραλία, εκεί φτιάχνουν τις μουσικές τους, εκλεκτές πάντα, και το Bully Ball κυκλοφόρησε.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ και δώσκανε μύτη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο.

Εδώ είμαστε στον κόσμο μας, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Ο Γκίπκιν εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι στις μουσικές μας.

Ο Ιμπο Κόμπο είναι εδώ μαζί με τα Haitian Jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν το οποίο σκάει μύτη στον Νίκο.

μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Caiso Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

Έρχεται στο Βερολίνο, παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Μπάσαρ Μίξ, αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Κόσμος 93,6.